Αυτό ήταν το κοντσέρτο για βιολί του Johannes Brahms που ερμήνευσε η βιολονίστα Janine Jansen μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας που διεύθυνε ο Σερ Αντώνιο Παπάνο σε συναυλία που είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2026 στην οποία ως encore η βιολονίστα επέλεξε το Largo από τη σονάτα αριθμός 3 για σόλο βιολί αριθμός καταλόγου 1005 του Johann Sebastian Bach.

Η βιολονίστα Ζενίν Γιάνσεν ερμήνευσε το Λάργο από τη σονάτα αριθμός 3 για σόλο βιολί αριθμός καταλόγου 1005 του Johann Sebastian Bach. Το Aus Italien που ακολουθεί γράφτηκε το 1886 όταν ο Ρίχαρντ Στράους ήταν μόλις 22 χρόνων, λίγο μετά την πρώτη του επίσκεψη στην Ιταλία. Η Ρώμη, η Νάπολη, η Φλωρεντία και άλλες πόλεις του ταξιδιού έγιναν η αφορμή για αυτή τη συμφωνική φαντασία σε 4 μέρη που θεωρείται το πρώτο έργο του Στράους προς την κατεύθυνση του συμφωνικού ποίηματος. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Σερ Αντώνιο Παπάνο.

Αυτό ήταν το συμφωνικό ποίημα «Aus Italien» του Richard Strauss, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Σερ Αντώνικο. Ποίημα «Aus Italien» του Richard Strauss, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση

Ο πιανίστας Μπάρι Ντάγκλας ερμήνευσε το Intermezzo σε μη μίζωνα έργο 116 αριθμός 4 του Johannes Brahms. Ο Georg Philipp Telemann ήταν ένας από τους πιο παραγωγικούς συνθέτες του γερμανικού μπαρόκ και γνώρισε τεράστια δημοτικότητα όσο ζούσε. Ακούμε τη σονάτα του για βιολί σε φα μίζωνα που ερμηνεύουν η βιολονίστα Mary Utiger, ο τσελίστας Rainer Zipperling

η βιολονίστα Μέρι Γιούτιτζερ, ο τσελίστας Ράινερ Τσίπερλινγκ και η καμεράτα Κέλν ερμήνευσαν τη σονάτα για βιολί σε φαμίζωνα του Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν. Το κομμάτι για όργανο αριθμός καταλόγου 572 είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ για εκκλησιαστικό όργανο και πιθανότατα γράφτηκε γύρω στα 1712 με 1717. Εδώ ακούμε μία μεταγραφή για έγχορδα και κοντίνουο από το σύνολο Capricornus Consort Basel υπό τη διεύθυνση του Peter Bardzi.

Το σύνολο Capricornus Consort Basel υπό τη διεύθυνση του Peter Bardzi ερμήνευσε το κομμάτι για όργανο αριθμός καταλόγου 572 του Johann Sebastian Bach. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο κλείνει με το Bolero του Frédéric Chopin, μια σύνθεση του 1833, αρκετές δεκαετίες πριν ο Ραβέλ γράψει το δικό του διάσημο έργο. Αν και ο Σοπέν δεν είχε επισκεφθεί ποτέ την Ισπανία, εμπνεύστηκε από τους ρυθμούς της Ιβηρικής παράδοσης που κυκλοφορούσαν στα παριζιάνικα σαλόνια. Στο πιάνο, ο θρυλικός Emil von Sauer σε μια ιστορική ηχογράφηση του 1905.

0: Από ηχογράφηση του 1905 ακούσαμε τον πιανίστα Emil von Sauer να ερμηνεύει τον μπολερό του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ο Πέτκο Στάινοφ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της βουλγαρικής συμφωνικής μουσικής του 20ου αιώνα. Η συμφωνική σουίτα του με τίτλο «Παραμύθι» γράφτηκε το 1930. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Νεντιάλκο Νεντιάλκοβ.

Ο Πέτκο Στάινοφ έχασε την όρασή του σε ηλικία 11 χρόνων, όμως αυτό δεν εμπόδισε την εξέλιξή του σε συνθέτη, πιανίστα και σημαντικό μουσικό παράγοντα της Βουλγαρίας. Ακούσαμε τη συμφωνική σουίτα του με τίτλο «Παραμύθι», που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Νεντιάλκο Νεντιάλκοφ. Και συνεχίζουμε με τη σονάτα για πιάνο αριθμός 18 σε μη ύφεση μείζωνα έργο 31 αριθμός 3 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, που ερμηνεύει η πιανίστα Ζιάνγκ Ζούο.

Το 1802 ήταν η χρονιά της περίφημης Διαθήκης του Χάιλιγκενστατ, του κειμένου μέσω του οποίου ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν μίλησε στους αδελφούς του για την απώλεια της ακοής του και την απόγνωσή του. Η μουσική του όμως εκείνη την εποχή βρισκόταν ήδη σε διαδικασία μεγάλης μεταμόρφωσης και η σονάτα για πιάνο αριθμός 18 σε μη ύφεση μείζωνα έργο 31 αριθμός 3 που ερμήνευσε η πιανίστα Ζαν Ξούο ανήκει ακριβώς στην αρχή αυτής της νέας περίοδου. Η Ελιζαμπέτ Ζακέτ Ντελαγκέρ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες Γαλλίδες συνθέτριες της εποχής του Βασιλιά Ήλιου και μία από τις πρώτες γυναίκες στη Γαλλία που απέκτησαν ευρύτερη αναγνώριση ως επαγγελματίες μουσική. Η σονάτα της Σερέ Μίζωνα για δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο ανήκει στις 4 τρίο σονάτες που έγραψε γύρω στο 1695 επηρεασμένη και από την Ιταλική οργανική μουσική. Ερμηνεύει το σύνολο «Μουζικα Φιωρίτα» υπό τη διεύθυνση της Ντανιέλα Ντόλτσι.

Το σύνολο Musica Fiorita υπό τη διεύθυνση της Daniela Dolci ερμήνευσε τη σονάτα σε ρε μίζωνα για δύο βιολιά και basso continuo της Elisabeth Jacquet de la Guerre. Και από την μπαρόκα αυλή των Παρισίων ταξιδεύουμε στην Πολωνία του 16ου αιώνα για να βρούμε την απόλυτη πνευματική κατάνοιξη μέσα από μια αναγεννησιακή λειτουργία. Η Μίσα Πασχάλης του Μάρτσιν Λεοπολίτα είναι ένα από τα σημαντικότερα σωζόμενα έργα της πολωνικής αναγέννησης και βασίζεται σε μελωδίες τεσσάρων πολωνικών πασχαλινών τραγουδιών. Ερμηνεύει το σύνολο Il Canto.

Το σύνολο Il Canto ερμήνευσε την πασχαλινή λειτουργία του Μάρτσιν Λεοπολίτα. Ο Εκτόρ Μπερλιόζ ήταν ακόμη φοιτητής στο οδείο του Παρισιού το 1827, όταν συνέθεσε την εισαγωγή Waverly, έργο 1, εμπνευσμένος από τα ιστορικά μυθιστορήματα του Σερ Walter Scott. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Μπρατισλάβα υπό τη διεύθυνση του Όντρεϊ Λενάρτ.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Μπρατισλάβα υπό τη διεύθυνση του Όντρεϊ Λενάρ ερμήνευσε την εισαγωγή Waverly, έργο 1 του Εκτόρ Μπερλιόζ. Και το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με την πασίγνωστη εισαγωγή από την όπερα «Ρουσλάνος και Λουντμίλα» του Μιχαήλ Γκλίνκα, του ανθρώπου που θεωρείται ο πατέρας της ρωσικής εθνικής σχολής. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του Τρόντχαϊμ υπό τη διεύθυνση του Όρβιτ Έγκεγκόρντ.

0: Ακούσαμε την εισαγωγή από την όπερα «Ρουσλάνος και Λουντμίλα» του Μιχαήλ Γκλίνκα, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Τρόντχαϊμ υπό τη διεύθυνση του Όρβιντ Έγκεγκόρντ. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο πρώτος ήχος της αυγής για σήμερα θα είναι από τη σύνθεση του Anton Stamitz, Concerto for Two Flutes and String, σε σολμίζωνα, όπους 29. Σολίστ η Πίτερ Καπούν και Χάνσκια Γκέρλε. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro. Παίζει η Καμεράτα Ρενανία και διευθύνει ο Eugene Durier.

Το Vega Piano Trio ερμηνεύει Wolfgang Amadeus Mozart. Piano Trio νούμερο 3 σε Si εφεσιμίζωνα, όπως 15 νούμερο 1 και Köchel 502. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro.

Franz Schubert, Notturno for Piano, Violin and Violoncello σε μη ύφεση μείζωνα, όπως 148, D 897. Μια συνεργασία της Anne-Sophie Mutter, του Daniel Trifonov και του Maximilian Hornung.

και μετά τα τρίος να περάσουμε σε ένα κουαρτέτο. Το αφιάρα κουαρτέτ ερμηνεύει Ludwig van Beethoven. String Quartet νούμερο 7 σε φαμίζωνα, όπως 59, νούμερο 1. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Theme Rus, Allegro.

George Frederick Handel. Flute Concerto σε φαμίζωνο όπως 4 νούμερο 5, HWV 293. Τα μέρη, πρώτο Larghetto, δεύτερο Allegro, τρίτο Alla Siciliano και τέταρτο Presto. Σολίστ, Jean-Pierre Ampal. Την ορχήστρα δωματίου Jean-François Ballard διευθύνει ο ίδιος ο Ballard.

Η Αλεξάνδρα Λεσκούρ ερμηνεύει Ντομένικο Σκαρλάτη. Σονάτα σε σολελάσσονα K35.

από την ταινία The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and The Wardrobe, ακούμε τη σύνθεση του Harry Gregson Williams, Only the Beginning of the Adventure.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. Τέσσερις βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ιδιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Φλωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μια άρια που έχουμε ακούσει από το βέρθερο του Μασνέ αρκετές φορές, ποτέ όμως με τον Χουάν Διέγο Φλόρες στο ξεκίνημα σήμερα.

σπουδαία ερμηνεία από τον Χουάν Διέγο Φλόρες, λοιπόν, από το Βέρθερο του Μασνέ. Ξέρουμε πολύ πολύ καλά το συγκεκριμένο έργο, την συγκεκριμένη άρια, και πηγαίνουμε σε έναν ακόμη καλό συνθέτη που ζούσε πολύ πρωτότυπα για την εποχή του, τον Ζωζέφ Ποντέντε Μποσμοτιέ, ο οποίος δεν είχε προστάτες, αλλά ζούσε πουλώντας παρτιτούρες των έργων του, πράγμα πολύ πρόωρο για εκεί γύρω στο 1720-1730 που το έκανε εκείνος. Ακούμε ένα τρίο σελά ελάσσονα από το έργο 37 του συνθέτη, με φλάουτο ντόλτσε, βιόλα τα γκάμπα και μπάσο κοντίνο, με την Ντόρο Τέο Μπερντίνγκερ και μέλη του συνόλου 1700.

ένα συνθέτης από τη Γαλλία που μάλιστα πουλούσε τις παρτιτούρες της μουσικής του και έτσι ζούσε πάρα πολύ νωρίς, ο Ζωσέφ Ποντέντε Ποσμοτιέ, και το τρίο Σελά Ελάσσονα που ερμήνευσε η Ντοροτέο Μπερνίγκερ στο φλάουτο Ντότσε με μέλη του συνόλου 1700. Θα λέγει κανείς ότι αν η Ντοροτέο Μπερνίγκερ είναι η βασίλισσα κατά κάποιο τρόπο του φλάουτου Ντότσε, θα λέγει κανείς ότι η βασίλισσα στο Παρίσι στη δεκαετία του 30 ήταν η Λισιέν Μπογιέρ, και έτσι ακριβώς την αποκαλούσαν εκείνη την εποχή. Θέλω να ακούσουμε το παλέμο Άντα Μουρ, το τραγούδι που την έκανε τόσο πολύ αγαπητή στο κοινό της Γαλλίας.

Είναι πολύ ωραίο τραγούδι από κάθε άποψη, το Παλέμο Ανταμούρ, το τραγούδι που έκανε Βασίλισσα του Παρισιού στη δεκαετία του 30, τη Λίσχεν Πογέρ. Και να, μια σύνθεση που έχουμε πολλά χρόνια πραγματικά να ακούσουμε μαζί. Είναι το ένα από τα τρία αγαπημένα μου, πιο αγαπημένα μου βάλς του Φρέντερικ Σοπέν, αυτό που θα ακούσουμε αμέσως με τον Αλεξάρ Ταρό στο πιάνο, το Grand Vals Brillant, έργο 18.

Grand Vals Brigand, λοιπόν, έργο 18 σε μη ηφεσιμίζωνα του Φρέντερικ Σοπέν, μια έτσι ατμόσφαιρα Παρισιού αρκετά παλιότερου από αυτή της Λιν Ρενό. Στο Παρίσι, λοιπόν, μια τραγουδίστρια που αργότερα λέγαμε πριν για την Λίσχεν Μπογέρ, αρκετά χρόνια αργότερα μεσουράνησε, η Λιν Ρενό είναι σήμερα στα 97 της, παρακαλώ, και βρίσκεται στη ζωή. Το Παρίσι τραγουδάει.

80 χρόνια καριέρας για την Λίν Ρενό που είναι σήμερα στα 97 της. Τραγουδούσε μέχρι πολύ πολύ πρόσφατα, μια σπουδαία τραγουδίστρια για τη Γαλλία. Εμείς όμως αφήνουμε το Παρίσι, ακριβώς αυτός είναι και ο τίτλος, Living Paris, της σύνθεσης του Greg Armstrong που ερμηνεύει ο ίδιος στο πιάνο.

Ο Craig Armstrong είναι ένας σκοτσέζος συνθέτης, ο οποίος γράφει κυρίως μουσική για τον κινηματογράφο. Είναι επηρεασμένος από όλο αυτόν τον μεταμινιμαλιστικό κόσμο και δεν έχει λίγες φορές ασχοληθεί και με τα ηλεκτρονικά, δουλεύοντας με την ηλεκτρόνικα με τρόπους εξαιρετικούς σε αρκετές περιπτώσεις. Θα μείνουμε στην Αγγλία, γιατί Βρετανός σκοτσέζος είναι ο συγκεκριμένος συνθέτης. Έχουμε ακούσει μουσική του σε ταινίες όπως το Love Actually, αρκετά γνωστές, το Far From the Mad in the Crowd, τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Λέρμαν του 1996. Εμείς όμως στην Αγγλία, του Άλμπερ Κέτελμπι, τώρα πίσω στο χρόνο, για τον Μπέρμιγχαμ πηγαίνουμε, για να ακούσουμε ένα έργο που λέγεται In a Monastery Garden, δηλαδή στον κήπο ενός μοναστηριού.

Δανείζεται πολλά στοιχεία από πολλές παραδόσεις ο Άλμπερ Κέτελμπι για να γράψει τον κήπο του μοναστηριού που ακούσαμε μόλις, και από την Ορθόδοξη, θα έλεγε κανείς, εκκλησία έχει στοιχεία στο τραγούδι αυτό. Απόλυτα αγγλική είναι η παράδοση που ακολουθεί ο Μπέντζαμιν Μπρίτεν όταν παίρνει τραγούδια που έρχονται από την Αγγλία, από την παράδοση της Αγγλίας, και τα ενορχιστρώνει, τα διαφοροποιεί, όχι πολύ, ίσα ίσα για να μπορούν να τραγουδηθούν από τραγουδιστές όπως ο Πριν Τέρφελ.

just to keep her from the foggy, foggy dew. Παιχνιδιάρικη παράδοση εδώ από την Αγγλία, ένας Benjamin Britten που ενορχιστρώνει για πιάνο και φωνή και ο Brent Ervel, ο άλλος αυτός μπάσος βαρύτονος, ο οποίος με τον Μάρκο Μαρτινό μαζί του στο πιάνο ερμηνεύει το τραγούδι αυτό. Η παράδοση της Αγγλίας βεβαίως έχει διαφορετικές οπτικές. Να, για παράδειγμα το Love I Obey, ένα τραγούδι του William Lowes, έρχεται να ερμηνεύσει τώρα η Rosemary Stanley, Αμερικανίδα, αλλά που ζει στη Γαλλία.

Rosemary Stanley μαζί με τον Bruno Hellstrofer, ο οποίος παίζει κιθάρα εδώ, και ένα μικρό σύνολο που αυτός έχει μαζέψει για τραγούδια όπως αυτό του William Lowes, αλλά και διάφορα άλλα που έρχονται από την Βρετανία κατά κύριο λόγο από το 1500 μέχρι το 1750, αυτή είναι η εποχή που καλύπτει ο δίσκος, που έχει και τον τίτλο του τραγουδιού που ακούσαμε, Love I Obey. Ένα άλλο πολύ γνωστό και πολύ αγαπητό τραγούδι στην Αγγλία, πολύ περισσότερο και από το Love I Obey, ήταν το Green Sleeves, και εξακολουθεί να είναι ακόμα. Εμείς δεν θα ακούσουμε το τραγούδι το ίδιο, αλλά θα ακούσουμε τη φαντασία που έγραψε πάνω σε αυτό ο Ralph Vaughan Williams.

Φαντασία πάνω στο Green Sleeve, στο πολύ γνωστό τραγούδι που κρατάει από το 1600 περίπου, φαντασία του Ray Vaughan Williams και ο ήχος που δημιούργησε μαζί με την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών ο Sir Neville Mariner από τη δεκαετία του 70-80 και μετά. Νεότερη, αρκετά νεότερη στην Βρετανία, η Alison Moggit εδώ, που ερμηνεύει ένα τραγούδι παραδοσιακό αυτό. Το τραγούδι που λέγεται The Rackle Tackle Gypsy.

Αυτή ήταν η Άλισον Μογέ, λοιπόν, Μόγε για τους Άγγλους, Μουαγέ για τους Γάλλους. Ουσιαστικά ο μπαμπάς της ήταν Γάλλος, αλλά μεγάλωσε στην Αγγλία, έχοντας και τις δύο γλώσσες. Και θα πάμε στο Μάικ Όλφιλντ, ο οποίος έγινε πάρα πολύ γνωστός το 1973, στα 20 του ακριβώς, όταν κυκλοφόρησε το Tubular Bells. Η σύνθεση του που ακούμε σήμερα είναι το Arrival.

Ένας από τους σημαντικούς μουσικούς για τη Βρετανία, ο Mike Oldfield με το Arrival, ήταν αυτός που ακούσαμε, μια σπουδαία τραγουδίστρια για την Αγγλία, της jazz όμως αυτή τη φορά, η Norma Winstone, σε ένα δίσκο από τους καινούριους για την ECM, Stories για το Tell, ο τίτλος του άλμπουμ, The Titles, ο τίτλος του τραγουδιού που είχε γράψει ο Klaus Gessing, ο οποίος παίζει μαζί της το δίσκο αυτό.

μια σπουδαία τραγουδίστρια και τη Βρετανία για την jazz, η Norma Winstone με τον Klaus Gesing που παίζει τα πνευστά στο δίσκο της και τον Claude Vignier που παίζει το πιάνο. Στο Stories για το Tell, ηχογράφηση για την ECM πριν από μερικά χρόνια, νομίζω ήταν το 2010 ο συγκεκριμένος δίσκος. Η Norma Winstone λοιπόν που θα δώσει τη θέση της μένοντας τον ήχο της ECM, μάλλον στις κυκλοφορίες της ECM που έχουν με μια συγκεκριμένη οπτική πάνω στον ήχο, αλλά έχουν και πολλά ιδιώματα που περνούν μέσα από αυτές. Θα ακούσουμε τον Τζαν Λουίτζι Τροβέζι που το ξέρουμε πολύ καλά, τον κλαρινετίστα από την Ιταλία, και τον Τζάνι Κόσι που παίζει ακορδεόν σε έναν δίσκο που ασχολούνται με τον Ζακ Όφενμπαχ. Στο δίσκο αυτό λέγεται ακριβώς Round About Offenbach. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε, το κομμάτι που στην πραγματικότητα μεταγράφουν διασκευάζοντάς το αρκετά, έρχεται από τη μεγάλη δούκισσα του Γκέραλτ Στάιν, την όπερα του Όφενμπαχ.

Τζαν Λουίτζι Τροβέζι και Τζαν Νικόσια παίρνουν τον Ζακ Όφενμπαχ και τον διαφοροποιούν όσο περισσότερο μπορούν. Μία άρια που έρχεται από την μεγάλη δούξα του Γκέραλτ Στάιν, αυτή αγνώριστη, θα έλεγε κανείς, σε αρκετά μεγάλο βαθμό, γιατί το κλαρινέτο με το ακορντεόν κάνουν ό,τι ακριβώς θέλουν στην συγκεκριμένη περίπτωση, θυμίζοντας βεβαίως τη μελωδία, αλλά με έναν τρόπο μακρινό, μια που και οι δύο είναι αυτοσχεδιαστές από τους πολύ σπουδαίους για την Ιταλία. Τελευταίο παράδειγμα της δισκογραφίας που έρχεται από την ECM, ένα τραγούδι του Σάλας Δαβούρ που τραγουδάει η Ελίνα Ντούνη με τον Ρομπ Λούφτ που παίζει μαζί της κιθάρα, από το δίσκο τους Lost Ships από το 2020.

Ένα τραγούδι του Σάλας Ναβούρ για την νεότητα που χάνεται πάρα πολύ γρήγορα και η ερμηνεία της Ελίνα Ντούνη και ο δίσκος που κλείνει έτσι το Lost Ships με αυτή την εξαιρετική ερμηνεία. Στη μουσική του Johann David Heinichen τώρα επιστρέφουμε έτσι στην κεντρική Ευρώπη για ένα κοντσέρτο γραμμένο σε La Mizona με αριθμό καταλόγου Zeibel 228, όπου ενταμόρε έγχορδα και μπάσο κοντίνου εδώ ο Paul Drombrecht παίζει όπου ενταμόρε και διευθύνει το σύνολο El Fondamento, ένα έργο που ξεκινάει με ένα allegro assai, δείχνοντας το δρόμο, θα έλεγε κανείς, και στον Carl Philipp Emanuel Bach. Άλλωστε βρίσκονται στα ίδια μέρη οι δύο συνθέτες, ένα αφετουόζο στη συνέχεια για να κλείσει με το allegro. Εδώ λοιπόν El Fondamento και Paul Drombrecht, μουσική του Johann David Heinichen.

Πάντ Ντόμπρεχτ στο Όμποε Νταμόρε και η μουσική του Γιώχαν Ντάβιτ Χάινιχεν, συγκεκριμένα το κονσέρτο του Σελά Μίζοντα με αριθμό καταλόγου Ζάιμπελ 228. Θα πάμε τώρα στην Ισπανία και θα συναντήσουμε ένα τραγούδι του Χουάντερ Ενθίνα από αυτά που υπάρχουν στο βιβλίο με τα εγκεκριμένα τραγούδια των τραγουδιών του παλατιού της Ισπανίας. Εδώ ερμηνεύει η Μάργαρετ Φίλποτ.

Μάργαρετ Φίλποτ και ένα τραγούδι από τα τραγούδια της Ισπανικής Αυλής, του βιβλίου με τα τραγούδια της Ισπανικής Αυλής. Και μια που είμαστε σε εκείνα τα μέρη, θέλω να ακούσουμε και τη Γρανάδα του Ισαάκ Αλμπένιθ, έτσι όπως την ερμηνεύει στη κλασική κιθάρα βεβαίως ο Ντέιβιντ Ράσελ.

Αυτή ήταν η γρανάδα λοιπόν του Ισαάκ Αλμπένιθ με τον David Russell στη κιθάρα, και θα ακούσουμε άλλη μια γρανάδα, αυτή τη φορά που ανήκει στον Αγκουστίν Λάρα, έτσι όπως ζωντανά στη σκηνή την ερμηνεύει ένας μεγάλος ερμηνευτής, ο Πλάτων Ντομίνγκο, έχοντας μαζί του τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης υπό τη διεύθυνση του Ζούμπιν Μέτα.

Εξαιρετική Γρανάδα από τον Πλάστη τον Ντομίνγκο, λοιπόν, ζωντανά στη σκηνή. Γρανάδα του Αγουστίν Λάρα, ενός συνθέτη από το Μεξικό. Και ακριβώς στο Μεξικό έφτασα και ένας Ισπανός συνθέτης ακόμη, ο Σεμπαστιάν Ντε Αγκύρε, που έφυγε από τη ζωή το 1720. Περίπου το 1700 πρέπει να έφτασε στο Μεξικό και με μουσικούς που βρήκε εκεί έγραψε συνθέσεις όπως αυτή που ακολουθεί.

Λίσα Αντάνα, Steve Player, Πέτρο Εστέβαν και Χίλε Πέρλε εδώ για το σύνολο Los Otros που ερμήνευσαν μια σύνθεση του Σεμπαστιάν Ντε Αγκύρε που βρήκαν κάπου στο Μεξικό ένα χειρόγραφο το οποίο όμως δεν ήταν γραμμένο με τον δικό μας τρόπο αλλά με τον τρόπο των μουσικών, τον τρόπο που καταλάβαιναν οι μουσικοί που συνάντησε ο Σεμπαστιάν Ντε Αγκύρε σε εκείνα τα μέρη. Έτσι όπως είμαστε στο Μεξικό, μια μεγάλη φωνή που σχετίζεται με τα μέρη εκείνα είναι η φωνή της Τσαβέλα Βάργας.

Η Παλώμα Νέγρα με την Τσαβέλα Βάργας ήταν αυτή που ακούσαμε. Και έτσι όπως είμαστε στα μέρη εκείνα, θέλω να πάμε από το Μεξικό στη Βενεζουέλα για να συναντήσουμε μία από τις συνθέσεις του Αρτούρο Μάρκες, το Conga del Fuego Nuevo. Βεβαίως η ορχήστρα Σιμών Μπολίβαρ της Βενεζουέλας, νέων μάλιστα, υπό τη διεύθυνση βεβαίως και πάλι του Γουστάβο Ντουντάμελ.

Γουστάβο Νταμέλ με την ορχήστρα νέων Σιμών Μπολίβαρ της Βενεζουέλας, ένας συνθέτης ο οποίος έχει γράψει και έργα που έχουμε ακούσει περισσότερες φορές από αυτή. Έχει γράψει και το δεύτερο Ντανσόν, δεν είναι από τη Βενεζουέλα ο Αρτούρο Μάρκες, αλλά και αυτός από το Μεξικό. Και θα φτάσουμε στο τέλος με τον ίδιο τρόπο περίπου που ξεκινήσαμε, δηλαδή με τη φωνή του Χουάν Διέγο Φλόρες, αυτή τη φορά από την ωραία Ελένη Τόφενμπαχ.

Με τον Χουάν Διέγο Φλόρες λοιπόν φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ κανονικά, ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρη τον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Στην ώρα της θεόμορφη Κυκαλύψο φέρνει τα τρύπανα. Κι αυτός τα ξύλα τρύπησε και τα σοφίλιασε, ταιριάζοντάς τα με ξύλινα καρφιά και αρμούς. Μεταφράζει ο Δημήτρης Μαρονίτης τον Όμηρο, στο σημείο που ο Οδυσσέας χτίζει ένα πλεούμενο με την απρόθυμη βοήθεια της Καλύψους. 7 χρόνια η θεϊκή νύμφη τον κρατά κοντά της. Του προτείνει ακόμη και να τον κάνει αθάνατο. Αλλά εκείνος, παρά το γεγονός ότι κοιμάται μαζί της, βρίσκει ανάρμοστο ετούτο το σοφίλιασμα και λαχταρά την επιστροφή στην Ιθάκη και την θνητή Πινελόπη. Έτσι, αφού η Αθηνά έχει φροντίσει να δοθεί επιτέλους το πράσινο φως της αναχώρησης, ο Οδυσσέας σοφιλιάζει τους κορμούς και ετοιμάζεται να ανοίξει πανιά. Πριν από τον Μαρονίτη, οι Καζαντζάκης και Κακριδής πάλι το ίδιο ρήμα χρησιμοποιούν στην μετάφραση του εν λόγω αποσπάσματος. Ωστόσο, η Καλυψό η πανέμνοστη του πήγε τα τρυπάνια και σύντασε όλα τρύπες άνοιξε και τα σοφίλια σε όλα, με ξυλοκάρφια και δεντρόφλουδες, σφιχτά-σφιχτά τα δένει. Σοφιλιάζω σημαίνει συναρμόζω, ταιριάζω. Ο Γεώργιος Χατζηδάκης, αναφέρει ο Εμμανουήλ Κρυαρά στα φιλολογήματά του, αρχικά το ανάγει στο ρήμα «συμφιλιάζω», επί της τελείας προσαρμογής των ξύλων δια του λεπτουργού, του ξυλουργού κομψοτεχνημάτων. Αργότερα όμως το ανάγει στο «συφιλιάζω» από το «φίλος» και με παρετυμολογία προς το «ίσα» ή το «έσω». Και καταλήγει ο Κρυαράς, προσθέτοντας την άποψη του γλωσσολόγου Βασιλείου Φάβη, ο οποίος το ανάγει στο ρήμα «θυλιάζω» από τη θηλιά και σχολιάζοντας «απίθανα, νομίζω», σαφώς προτείνοντας την άποψη του Χατζηδάκη, την οποία παραθέτει και το λεξικό του παπύρου. «Σοφιλιάζω» είναι ένα ρήμα που εμφανίζεται συχνά στον λόγο των ποιητών. Γράφει ο Σεφέρης εξετάζοντας τον Ερωτόκριτο του Βιντσέντζου Κορνάρου. Η γλώσσα που έχει ετοιμάσει η Κρήτη την ώρα που βουλιάζει κάτω από τα χαλάσματα του πολέμου είναι μια προσπάθεια πολλών γενεών για να πούνε το πράμα που ταιριάζει, όπως λέει ο ποιητής. Μια γλώσσα που σοφιλιάζεται με αξιοθαύμαστη άνεση στις πιο βαθιές συναισθηματικές πτυχές μας. Το ρήμα απαντά επίσης σε ντοπιολαλιές. Στο έργο «Βυζαντινών βίος και πολιτισμός» του Φέδωνος Κούκουλε διαβάζουμε λεπτομέρειες για την κατασκευή της βυζαντινής οικίας, τη συναρμογή των δομικών υλικών και τα χρησιμοποιούμενα ρήματα. «Φιλιάζω» στην Κρήτη και το Βογατσικό Μακεδονίας, «Φιλιάρω» και «Φιλώ» στην Ινώη του Πόντου, «Σφιλιάζω» στην Ήπειρο και την Κύμη, «Σοφελιάζω» στα Κύθυρα, την Άξο, την Κρήτη και τον Ένο. Επανερχόμαστε κλείνοντας τον ποιητικό λόγο του Καζαντζάκη, την ασκητική του και τον ανώτατο κατά αυτόν βαθμό άσκησης, τη σιγή. Σιγή θα πει. Καθένας, αφού τελέψει τη θητεία του σε όλους τους άθλους, φτάνει πια στην ανώτατη κορφή της προσπάθειας. Πέρα από κάθε άθλο, δεν αγωνίζεται, δεν φωνάζει. Οριμάζει αλάκερο σιωπηλά, ακατάλυτα, αιώνια με το σύμπαντο. Αρμοδέθηκε πια, σοφίλιασε με την Άβυσσο, όπως ο σπόρος του αντρός με το σπλάχνο της γυναίκας. μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην Γκαλερί The Breeder παρουσιάζεται η έκθεση της Μαργαρίτας Μυρογιάννη «Οδός Ιάσονος με ταξουργείο». Η καλλιτέχνης στρέφει το βλέμμα της σε έναν δρόμο της Αθήνας και αναζητεί όσα κρύβονται πίσω από τις προσώψεις, τα ίχνη και τις διαρκείς μεταμορφώσεις του. Ο δημόσιος χώρος συναντά την προσωπική μνήμη και η πόλη γίνεται ένα ζωντανό αρχείο ανθρώπων, ιστοριών και εμπειριών. Μία έκθεση για την αθηναϊκή συνοικία ως τόπο κατοίκησης, συνύπαρξης και διαρκούς αλλαγής. Για όλα όσα χάνονται και για όλα όσα επιμένουν να αφήνουν το αποτύπωμά τους πάνω στον αστικό ιστό. Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το Cleansed της Σάρα Κέιν, στη σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Σε ένα κόσμο ακραίας βίας και σκληρότητας, οι ήρωες δοκιμάζουν τα όρια του σώματος, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής. Η ποιητική γλώσσα της Κέιν μεταφέρει στη σκηνή μια πραγματικότητα εφιαλτική, μέσα στην οποία η ανάγκη για σύνδεση παραμένει ζωντανή και επίμονη. Μια παράσταση για τη δυνατότητα της αγάπης να επιβιώνει ακόμη και εκεί όπου όλα μοιάζουν να έχουν συντριβεί. Και στην αυλή του Επικολωνό, το θερινό σινεμά συνεχίζει προσφέροντας βραδιές κινηματογράφου κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Η αυλή μεταμορφώνεται ξανά σε μια ανοιχτή αίθουσα προβολής, όπου οι ιστορίες της μεγάλης οθόνης συναντούν την ατμόσφαιρα της γειτονιάς. Σε έναν χώρο άμεσα συνδεδεμένο με το θέατρο και τη σύγχρονη δημιουργία, ο κινηματογράφος γίνεται αφορμή για συνάντηση, επικοινωνία αλλά και κοινή εμπειρία. Γιατί κάποιες ταινίες δεν τις παρακολουθούμε απλώς, τις μοιραζόμαστε και τις αφήνουμε να φωτίσουν διαφορετικά τη νύχτα μας. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Στέλιος Εφεντάκης.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Βλέπεις τη λέξη ήττα και οδύρεσαι. Λες, φταίνει άλλη, θες να εκδικηθείς. Ή απαθείς, σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Είναι η νίκη σου ένας πίθος Δαναΐδων χωρίς πάτο, κόπος μάταιος? Μήπως είναι πλάνη να θεωρείς την ήττα σου ως ήττα? Ο θάνατος είναι ήττα. Πόση ήττα προκαλεί? Ο Λεωνίδας νεκρός στη μάχη κερδίζει το μέλλον. Ο αθάνατος Αχιλλέας τελικά δεν αφάνισε τον Έκτορα. Ο αγωνιστής ως κούρος πεθαίνει εν ονόματι της αρετής. Ζώσα η ψυχή του νεκρού, νεκροί πολλών που ζουν. Ξαναζήγησε τον στόχο, το βάρος της ήττας σου. Είναι νίκες που σου καρφώνουν τα πόδια στη γη, που είχαν πήχη χαμηλό και τον νομίζαμε ψηλό. Είναι ήττες που προσφέρουν πιο πολλά από τη μέθη ή από όσα έχασε ο νικητής, σαν του γλίστρησε η νίκη. Τα φύλλα του φθινοπόρου είναι άνθη άλλης άνοιξης. Σαν έχεις πτώσει, ο αεροσπτέρος σε παίρνει σε πτήση.

Η αλήθεια δεν είναι φάντασμα. Ζει εντός. Άγγιξε την, πίστεψε. Νικώντας την ήττα σου, στέρεα θα έχεις νίκη. Τιμημένος εχμάλωτος του εχθρού του Χαν Κοντσάκ, ο πρίγκιπας Ιγκόρ στοχάζεται γύρω από τις έννοιες της νίκης και της ήττας και καταλήγει στη συνειδητοποίηση πως ζωή είναι μόνο η προσπάθεια και όχι οποιαδήποτε έκβασή της. Εν τω μεταξύ, ενώ οι κύριοι της χοροδίας ως Πολόβτσι ή Κουμάνι ή τους ξεχάσαμε πως λέγονται ήδη, του Χαν Κοντσάκ πάντως, τραγούδησαν κάτι στο στυλ «Δόξα και τιμή στον Χαν, σκλάβες πιάστε το καν-καν». Οι κυρίες της χοροδίας τραγούδησαν ως ροζ σκλάβες, προσοχή με ωμέγα και σίγμα, όχι όμικρον και ζήτα, το αϊθαλές και τόσο όμορφο θέμα των σκλάβων, με λόγια που συναντούμε συχνά σε χοροδιακά της σκλαβιάς «Ακου Ναμπούκο». Πέτα τραγούδι στα πάτρια εδάφη, εκεί που σε τραγουδούσαμε ελεύθερες, εκεί κάτω από τον καυτό ουρανό που ο αέρας είναι γεμάτος ευδαιμονία. Εκεί, στον ήχο της θάλασσας που τα όρη γλυκοκοιμούνται μες στα σύννεφα, εκεί που ο ήλιος λάμπει τόσο έντονα, λούζοντας τα βουνά της γης στο φως, που υπέροχα τριαντάφυλλα ανθίζουν στις κοιλάδες, αειδόνια τραγουδούν στα πράσινα δάση που στα φύλλα φυτρώνουν γλυκά. Εκεί είσαι ελεύθερο τραγούδι, πέτα σπίτι. Σήμερα ξεκινήσαμε με το ποίημα του Ιωσήφιδη Ήττα, με τα φύλλα του Φθινοπόρου ως άνθη μιας άλλης άνοιξης, να προλογίσουν το καταληκτικό χοροδιακό της δεύτερης πράξης από την όπερα Πρίγκιπας Ιγκόρ, σε λιμπρέτο βασισμένο στο έπος του ρωσικού μεσαίωνα που επανήλθε προσφάτως, η αφήγηση της εκστρατείας του Ιγκόρ και μουσική του Αλεξάνδρ Μπροντίν. Την χοροδία και την ορχήστρα του Κύροφ από το θέατρο Μαρίνσκι της Αγίας Πετρούπολης διεύθυνε ο Βαλέρη Γκέργιεφ. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Ο ζεστός ήχος του τρίτου σήμερα χέρι της απαράμιλης φροντίδας της καταπληκτικής βαλκυρίας της κονσόλας, Μαρίας Παπακύριτσι. Μην το πάρετε προσωπικά, αλλά το έργο που θα ακούσουμε τώρα αφηγείται την ιστορία ενός χαρισματικού καλλιτέχνη, ο οποίος όμως μέσα στα βάθη της απελπισίας και της αβεβαιότητας, εξαιτίας του ανεκπλήρωτου έρωτά του για μια γυναίκα ασφαλώς, δηλητηριάζεται με όπιο. Μια καλημέρα να πούμε εδώ. Τα μέρη του έργου λοιπόν συμπληρώνουν την ιστορία των παπαρουνοτροφοδοτούμενων παρεσθήσεων του καλλιτέχνη, οι οποίες αφού μάθουμε για το ποιος, πού και γιατί, ξεκινούν με ένα χορό και μια σκηνή σε ένα χωράφι και καταλήγουν σε μια πορεία προς το ικρίωμα και ένα σατανικό όνειρο. Επίσης καλημέρα να πούμε. Επειδή είναι και νωρίς, έτσι για να ανάψουν τα αίματα σήμερα, σας έχω το χορό. Αγαπητοί ακροατές, από τη φανταστική συμφωνία, αυτός είναι ο Εκτόρ Μπερλιός.

Ο Πιέρ Μπούλεζ οδήγησε την ορχήστρα του Cleveland στο χορό από τη φανταστική συμφωνία του Εκτόρ Μπερλίοζ. Για να ρεμίσουμε όμως, γιατί είναι και αρχή της εβδομάδας και έχουμε δρόμο στο τέλος. Κάθε προσευχή περιέχει μέσα της το αδύνατο. Είναι η κραυγή της ελπίδας για μια δεύτερη ευκαιρία, μια συγχώρεση για κάτι που έχει ήδη διαπραχθεί. Όμως ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω. Η πραγματικότητα συνεχίζει να κρατά τα ηνία. Η λογική γνωρίζει και κάποτε το μόνο που μένει για να μπορέσει το μυαλό του ανθρώπου να αντέξει τις συνέπειες των ίδιων του των πράξεων είναι η ελπίδα κάποιας κάθαρσης, μια φανταστική παρηγοριά. Ιδού, ο λόγος ενσαρκώνεται, ο Θεός γίνεται άνθρωπος στην κοιλιά μιας παρθένου. Χαίρονται οι ποιμένες, προσκυνούν οι σοφοί και οι άγγελοι ψάλουν «Δόξα εν υψίστης Θεό» και η πηγή σιρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ο νόμος ακυρώνεται. Οι Ιουδαίοι και Εθνικοί μεταστρέφονται με το κήρυγμα των χαρμόσυνων νέων της σωτηρίας. Οι τυφλοί αποκτούν όραση. Οι κουτσοί την κίνησή τους. Οι ασθενείς θεραπεύονται. Οι νεκροί ανασταίνονται. Γίνονται θαύματα. Ας καλωσορίσουμε λοιπόν έναν τέτοιο φιλοξενούμενο με ένα «Οσανά», με ένα «Σώσε με σε παρακαλώ». Προσφέρθηκε το αρνί το Πασχαλινό. Ο Χριστός Ιησούς θυσιάστηκε για την αμαρτία. Η γη σύστηκε, ο ήλιος σκοτίνιασε, οι δυνάμεις της κόλασης κλονίστηκαν και είδω. Αναστήθηκε νικηφόρα. Ψάλτε λοιπόν, αλληλούια. Δείτε τις φρέσκες πληγές που αιμορραγούν, το αγκάθινο στέμα, το αποτύπωμα των καρφιών και ενώπιον των πλήθων την ένδοξη ανάληψη. Όταν τώρα κάθεται στα δεξιά του Θεού, όπου όλη η χοροδία του ουρανού ψάλει ομόφωνα δόξα στον αμνό, τον καθήμενο επί θρόνου, και εμείς, ας μην σταματήσουμε την καθιερωμένη μας ψαλμωδία. «Οσανά εν της υψίστης, ευλογημένος, ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Με το «Αλληλούια» θριαμβεύουμε, νικούμε. Η κεφαλή του φιδιού συντρίβεται. Η βασιλεία του Χριστού υψώνεται. Και για να φτάσουμε στο προκείμενο, τον λόγο της προσευχής, και ο ουρανός ανοίγεται και στους αμαρτωλούς. Αμήν.

Με την καρδιά στη μύτη του μολυβιού, γράφω πάνω από άσπρο χαρτί τις λέξεις τις κατάδικες μου. Σελίδες γεμίζω με την ελπίδα. Λες και οι λέξεις μπορούν όλα να τα λύσουν, να απαντήσουν σ' όλα.

Μέρες σκενές και νύχτες άγρυπνες. Τι θα γίνει μετά? Ποιος απαντά? Τι θα γίνει μετά? Και δεν ρωτώ, μόνο το οικετεύω στην προσευχή μου. Το μυαλό μου ας αστήσει.

Πάντα η ζωή θα θριαμβεύει στα δύσκολα. Πάντα. Γιατί άλλοτε έκανα τη σοφή και άλλοτε έκανα απαλαβωμάρες σαν να είναι το ίδιο πράγμα. Βοηθούσε πολύ και έδρα. Τώρα θέλω να κρυφτώ. Όχι για να μην με βρουν. Να κρυφτώ γιατί έχω ανάγκη να με αναζητήσουν. Ίσως δεν το αποκτήσω αυτό που θέλω. Ίσως όμως αποκτήσω αυτό που χρειάζομαι. Τι είναι αυτό? Μια αγάπη. Μια αγάπη χωρίς κραυγές και υλακές, χωρίς απειλητικά χαμόγελα και βλέμματα ηλεκτροφόρα, χωρίς παθιασμένες εκκρεμότητες, χωρίς επικείμενες αναμετρήσεις.

Αυτό που δεν φτάνω, τα αγγίζει η φαντασία μου. Το κατοικεί και νομίζει πως τα αποκτά. Την αφήνω να περιπλανιέται, δεν την περιορίζω. Της επιτρέπω να ανεβαίνει στους ώμους ανθρώπων και να αποκτά ύψος. Την ανεβάζω σε ένα αερόστατο. Κι εγώ πίσω. Πλήρωμα εδάφους. Κρατώ τα σκοινιά, ανάβω τη φωτιά, ονειρεύομαι. Αφήνω τα σκοινιά και παρακολουθώ την ανωδική της πτήση.

Μια σπροξιά προς τα πάνω, η ζωή προς τα έξω. Η ευλογία. Απλή δουλειά και ξεκάθαρη, με αρχή και τέλος. Ισορροπή τη χαόδη πολυπλοκότητα της υπόλοιπης ζωής μου.

Ιδάλλως άσκοπα ξοδεύω τη μέρα μου. Επαναλαμβάνω τις ίδιες κινήσεις. Μόνη αντιμετωπίζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, τον περιεργάζομαι και τον καλοπίζω. Καλοπιάνω το κορμί που γερνά και πάσχει για να τα βγάλει πέρα λίγο ακόμα. Το καθαρίζω, εξουδετερώνω οσμές και εκρήσεις, το βελτιώνω όσο μπορώ και το παραδίνω βορρά, σ' ό,τι διαλέξει η ορισμένη μέρα.

Σήμερα σας διάβασα το πεζό ποίημα «Δεν είναι εύκολη αγάπη» του ποιητή ή της ποιήτριας που υπογράφει ως στερητικό «ε». Το ποίημα το αποθησάβρισα από το ψηφιακό περιοδικό Fractal που αποδεικνύει πως υπάρχουν ακόμα ελεύθερες περιοχές στο διαδίκτυο γεμάτες ωφέλιμους πνευματικούς καρπούς και το τέριαξα με τα 7 μέρη της σονάτας αριθμός 5 για βιολί και βιόλα ντα γκάμπα σε μη ελάσσονα του Φίλιπ Χάινριχ Έλεμπαχ. Στην έξοχη ερμηνεία ακούσαμε το μουσικό σύνολο Στραβαγκάντζα με πρώτο βιολί την band leader του, θα έλεγα και τελικά το είπα, ναι, Domitil Zilon, band leader, ναι, γιατί όχι, και την συνοδεία του Τομά Σολτανή στο τσέμπαλο. Δυστυχώς η περισσότερη από τη μουσική του Έλεμπαχ έγινε σκόνη σε μια πυρκαγιά και είναι πραγματικά κρίμα γιατί και η εκκλησιαστική του μουσική αλλά κατά τη γνώμη μου κυρίως η οργανική του μουσική είναι φωτιά. Δεσμεύομαι να ακούσουμε ξανά. Ως πρόλογο σε αυτή την ένωση λόγου μουσικής με την συνοδεία του Lawrence Cumming στο όργανο, το φωνητικό σύνολο Oxford Camerata υπό την καθοδήγηση του Jeremy Summerlee μας τραγούδησε την προσευχή Ιδού, ο λόγος ενσαρκώνεται του Orlando Gibbons. Στο μαγικό έργο που θα ακούσουμε τώρα, και ελάτε να μου πείτε ότι έχω άδικο, ο συνθέτης είχε την ιδέα να κατασκευάσει ένα διαδικό σχήμα στο οποίο η πρώτη θέση δεν είναι παρά μία ανεπαίσθητη πρόθεση. Από μια ανάσα, από ένα σχεδόν απόκοσμο σήμα, ξεκινά να ανθίζει μια δεύτερη θέση που ενώ απομακρύνεται διαρκώς ή φαίνοντας το σώμα του έργου, τελικά είναι μια έκφανση αυτού του πρώτου σήματος. Στο έργο αυτό έχουμε ένα μουσικό μοντέλο του σύμπαντος που ενώ διαστέλλεται επιβεβαιώνει κατά εξακολούθηση το θεμελιώδες ερώτημα «Πώς ξεκίνησαν όλα?». Ο Θρύλος λέει πως ο συνθέτης του έργου δεν έμεινε ποτέ ικανοποιημένος από τις ερμηνείες των αρχών αυτών των πρώτων σημάτων που έστειλε στο μέλλον. Όσο στοϊκά, μαλακά, ήσυχα και αν άκουγε να αποδίδουν τις προθέσεις του, εκείνος επέμεινε ακόμα πιο μαλακά παρακαλώ, με περισσότερη ερωτηματική διάθεση, πιο χθόνια. Αγαπητοί ακροατές, η Μπεατρίτσε Ράνα δεν θα μάθει ποτέ την κριτική του συνθέτη για τη δική της ερμηνεία, πάντως από εμένα πέρασε με ευγνωμοσύνη και είναι εκείνη που επέλεξα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας και χαρίστε του 11-12 λεπτά ομορφιάς χωρίς να μιλάω. Αυτό το οποίο μόνο του είναι ένα δώρο. Αυτό είναι το σκέρτσο αριθμός 2 σε σύφηση ελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν.

Η Μπεατρίτσα Ράνα ερμήνευσε κατά τη γνώμη μου αριστούργηματικά το σκέρτσο αριθμός 2 σε σύμφωνα σε λάσονα του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια νόστιμη μπουκίτσα σας έχω τώρα, καθώς ο Λουκα Πιάνκα αυτό σχεδιάζει μια τοκάτα στο λαό του ως εξής.

τόσο όσο. Ένας αυτοσχεδιασμός, μια τοκάτα από τον Λουκά Πιάνκα στο Λαούτο, στο ύφος του πρώιμου Μπαρόκ. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε η Μαρία Παπακυρίτση. Ακολουθεί η Ελένα Μαραγκού με φωνή σαν μέλι που μαλακώνει τα μέσα σου μια μέρα που σε έκανα να φωνάξεις ενώ δεν το ήθελες. Εσύ το μόνο που ήθελες ήταν να ακούσεις την Ελένα Μαραγκού. Και εγώ σας είπα, είναι νωρίς την εβδομάδα. Κάτι χρειαζόμαστε να μας τονώσει αμφότερους να φτάσουμε περήφανο στην άκρη και ακόμα παραπέρα. Σήμερα λοιπόν σας αποχαιρετώ με τον Kurt Weill, προφανώς τον September Song, το τραγούδι του Σεπτέμβρη που τσούκου τσούκου μας αποχαιρετά, ένα από τα νούμερα του musical του 1938 στον Broadway με τίτλο Knickerbocker Holiday, σε στίχους του Maxwell Anderson που σήμερα θα κάνει δικούς του ο πατέρας της Soul, James Brown. Υπάρχει και αυτό το ραδιόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Πες μου πως υπάρχεις.
0: Πρόσκληση γνωριμίας με μια νέα τραγουδοποιό. Μαριάννα Σαγκίτα Αγγελετάκη Ρόε. Από τη Μύκονο και την Νορβηγία, ηχογραφεί ζωντανά στο στούντιο ΤΕ του τρίτου προγράμματος την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα με τον Γιώργο Μαρκάκη.
2: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαράγκου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα πρωινό και κάτι, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη, ζωντανά στις 11. Στη φροντίδα του ήχου σήμερα είναι η Μαρία Παπακυρίτση.

Τζοακίνο Ροσίνη για το ξεκίνημά μας σήμερα με το ζωηρό La Danza σε ρυθμό ναπολιτάνικης ταραντέλας, το 8ο από τη συλλογή τραγουδιών Σεράτε Μουζικάλι, Μουσικές Βραδιές. Το φεγγάρι ανατέλει πάνω από τη θάλασσα, η νύχτα γεμίζει μουσική και χορό, τα ζευγάρια απομακρύνονται και ξανασμίγουν σε ασταμάτητη κίνηση και όλοι παρασύρονται από το ρυθμό της ταραντέλας. Μια λαμπερή ερμηνεία από τον Χουάν Ντιέγκο Φλόρες και μαζί του τον Άβι Άβιταλ στο μαντολίνο εδώ και την ορχήστρα Φιλαρμόνικα Τζοακίνο Ροσίνη υπό τη διεύθυνση του Κάρλο Τέναν. Αναμνήσεις από την Νάπολη είναι ο τίτλος του επόμενου έργου, Ρικόρντο την Νάπολη, ένα σκέρτσο μπριλάντε για όμποε και πιάνο από τον Αντώνιο Πασκούλη. Ένα σημαντικότατο δεξιοτέχνη του όμποε που αποκαλούνταν ο Παγκανίνη του όμποε. Αν και έζησε όλη τη ζωή του στη γενέτειρά του, τη Σικελία, ταξίδεψε εκτενώς στην Ιταλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, δίνοντας συναυλίες και ως σολίστ στο όμποε, αλλά και διευθύνοντας. Και παράλληλα μετέγραψε μεγάλο ρυθμό αποσπασμάτων από όπερες για όμποε και πιάνο. Μεταξύ άλλων, πολλά έργα του Μπελίνη, του Ντονιτσέτη, του Βέρδη και του Ροσίνη. Το κυριότερο χαρακτηριστικό της καριέρας του όμως ήταν ότι, όπως και ο Παγκανίνη, καθώς δεν έβρισκε πάντα συνθέσεις που να μπορούσαν να αναδείξουν πλήρως τις εξαιρετικές δεξιοτεχνικές του ικανότητες, στην περίπτωση του στο όμποε, συνέθεσε ο ίδιος το μεγαλύτερο μέρος των έργων που ερμήνευε. Για του λόγου το αληθές, πάμε να ακούσουμε τώρα το Ρικόρντο την Νάπολη από την Γεωνιχή Κουάκ στο όμποε και τον Τσία Τσού στο πιάνο.

Ατμόσφαιρα Νάπολης από τη Γιον Χι Κουάκ στο όμποε και τον Τσία Τσού στο πιάνο, στο Σκέρτσο Μπριλάντε για όμποε και πιάνο, ρικόρντο τη Νάπολη. Με μέρη Αλέγκρο Πρεστίσιμο, Λάργο, Αλεγκρέτο, Αλέγκρο Βιβάτσε του Αντώνιο Πασκούλη. Και πάμε στην Ιταλία του 1973, όταν ο Φεντερίκο Φελίνι κάνει τη θρυλική ταινία του Amarcord. Μια ταινία κάπως αυτοβιογραφική με πρωταγωνιστή τον Τίτα, το νεαρό αγόρι που μεγαλώνει σε ένα χωριό κοντά στο Ρίμινι στην Ιταλία του Μουσολίνη του 1930. Ο Φελίνι έλεγε ότι η λέξη Amarcord μπορούσε να περιλάβει ταυτόχρονα τις λέξεις amare, αγαπώ, cuore, καρδιά, ricordare, θυμάμαι, και amaro, πικρό. Και όλα αυτά μαζί μας μεταφέρει η πασίγνωστη γλυκόπικρη μουσική του Νίνο Ρότα.

Νίνο Ρότα, όχι με το δεύτερο πρόσωπό του, όπως λέγαμε στη χθεσινή εκπομπή που ακούσαμε την όπερά του Καπέλο Ποψάθα Ιταλίας, αλλά με το σήμα κατά τεθέν για την ταινία του Φεντερίκο Φελίνη Άμαρκορτ. Διευθύνει εδώ ο Κάρλος Σαβίνα, που έχει διευθύνει μουσική για πολλές ταινίες, αλλά έχει συνδέσει το όνομά του ιδιαίτερα με τη διεύθυνση του Άμαρκορτ και του Νονού. Πάμε τώρα έναν αιώνα περίπου πίσω, στην Ιταλία πάντα, για να συναντήσουμε τον Νικολό Παγκανίνη. Ακούμε τη σονάτα του για βιολί και κιθάρα σε Λα Ελάσσονα, όπως 3, με τον Scott St. John εδώ στο βιολί και τον Simon Winberg στην κιθάρα.

Αυτά ήταν τρία μέρη, Allegretto Moteggiando, Adagio Amoroso και Allegretto Energetico από τη σονάτα για βιολί και κιθάρα σε Λαϊλάσονα, όπου τρία του Νικολό Παγκανίνη. Στο βιολί ήταν ο Scott St. John και στην κιθάρα ο Simon Winberg. Συνεχίζουμε με Ferdinand Ries, που μεταξύ άλλων είχε στη ζωή του μια πολύ στενή σχέση με τον Ludwig van Beethoven. Στην αρχή σαν μαθητής του και αργότερα σαν γραμματέας του, αλλά κυρίως σαν φίλος. Διάλεξα για σήμερα ένα έργο του Μουσικής Δωματίου, τη σονάτα για βιολοντσέλο σε Σόλε Λάσονα. Ερμηνεύει εδώ ο Αρτούρο Μπονούτσι στο βιολοντσέλο και στο πιάνο είναι ο Άλντο Ορβιέτο.

Αρτούρο Μπονούτσι, βιολοντσέλο, Άρντορ Βιέτο, πιάνο. Ο Καρλ Μαρία φον Βέμπε είναι γνωστός κυρίως για τις οπερές του και για την καθοριστική συμβολή του στην εξέλιξη ειδικά της γερμανικής ρομαντικής όπερας. Θα πάμε και σε όπερα σε λίγο, πριν όμως από αυτό ας ακούσουμε και ένα ορχιστρικό έργο που ο Βέμπερ έγραψε μάλιστα μέσα σε τρεις μόλις μέρες το Μάρτιο του 1811. Ο Πιέρ Κενισόν είναι σολίστ στο κλαρινέτο εδώ και ο Γκάμπορ Τακατσνάγκη διευθύνει την ορχήστρα Μοτσαρτέουμ του Σάλτσμπουργκ στο κονσερτίνο για κλαρινέτο σε μη φυσιμίζωνα όπως 26, που ακούμε αμέσως.

στο κονσερτίνο για κλαρινέτο σε μη φεσιμίζωνα του Καρλ Μαρία φον Βέμπα. Και όπως είπα νωρίτερα, θα ακούσουμε και όπερα από τον Βέμπα, που δεν είναι άλλη από τον Ελεύθερο Σκοπευτή. Και πάμε κατευθείαν στην τρίτη πράξη, στην άρια της Αγκάτε, της αγαπημένης του Μαξ, του Ελεύθερου Σκοπευτή, η οποία ντυμένη με τον ηφικό της λίγο πριν το γάμο της προσεύχεται. Είναι ταραγμένη από ένα τρομακτικό όνειρο που είδε, στο οποίο η ίδια ήταν ένα λευκό περιστέρι που ο Μαξ πυροβόλησε, και έτσι φοβάται ότι μπορεί να συμβεί κάτι κακό που θα διαλύσει την ευτυχία της. «Und ob die Wolke sie verhülle, και αν το σύννεφο τον καλύψει, ο ήλιος θα μείνει στον ουρανό». Ακούμε από την Κούντουλα Γιάνοβιτς, που έχει συνδέσει το όνομά της με τον συγκεκριμένο ρόλο με πολύ μεγάλες επιτυχίες, και μαζί της την ορχήστρα Στάτσκαπελε της Δρέσδης υπό την μπαγκέτα του Κάρλος Κλάιμπα.

Η Γκούντου Λαγιάνοβιτς ως Αγκάτε, σε έναν από τους χαρακτηριστικούς ρόλους της καριέρας της, τραγούδησε την άρια «Und ob die Wolke sie verhülle» από την όπερα «Ελεύθερος σκοπευτής» του Καρλ Μαρία φον Βέμπα, σε αυτή την ιστορική ηχογράφηση με τον Κάρλος Κλάιμπε να οδηγεί τη Στάτσκαπέλε της Δρέσδης. Σύγχρονος του Wolfgang Amadeus Mozart, ο Γάλλος βιολιστής, συνθέτης, ξυφομάχος, αθλητής και έδινος χορευτής, όλα αυτά, Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges, ήταν ο πρώτος κλασικός συνθέτης αφρικανικής καταγωγής που απέκτησε ευρεία αναγνώριση στην ευρωπαϊκή μουσική. Έγραψε μια σειρά από κονσέρτα για βιολί και ντουέτα για βιολί, πολύ όμορφα κουαρτέτα εγχόρδων, επιφυλάσσουμε για επόμενη εκπομπή, δύο συμφωνίες και μια ποικιλία σκηνικών έργων, ιδίως κομική όπερα. Για σήμερα διάλεξα το πρώτο κονσέρτο του για βιολί σε ντο μίζωνα και το ακούμε από τον Jean-Jacques Cantoroff στο βιολί και την ορχήστρα δωματίου Bernard Thomas.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος Ροντό από το κονσέρτο για βιολί νούμερο 1 σε ντομίζωνα του Ζωζέφ Μπουλόνι Σεβαλέ ντε Σαν-Ζόρζ. Σολίστη το βιολί ήταν ο Ζαν-Ζακ Καντόροφ, ο οποίος και οδήγησε την ορχήστρα δωματίου Μπερνάρ Τωμά. Για τη συνέχεια, Φραντς Σούμπερτ, φαντασία για τέσσερα χέρια σε φαϊλάσσονα από τον Μαουρίτσιο Πολίνι και τον Ντανιέλε Πολίνι στο πιάνο.

Φραντς Σούμπερτ, φαντασία για τέσσερα χέρια σε φαϊλάσσονα από ένα υπέροχο ντουο και μια οικογενειακή συνεργασία εδώ, Μαουρίτσιο Πολίνι και Ντανιέλε Πολίνι. Και αυτό ήταν το τέταρτο μέρος, Tempo Primo. Είμαστε λίγο πριν τις 12, αγαπητοί ακροατές, πλησιάζουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και θα σας αποχαιρετήσω με Φραντς Σούμπερτ και την Ρενέ Φλέμινγκ με τον Κρίστοφ Έσενμπαχ στο πιάνο, στο τραγούδι Πάνω στο νερό, Auf dem Wasser zu singen. Μέσα στη λάμψη των κυμάτων, λέει ο ποιητής, το καράβι γλιστρά σαν κύκνος. Έτσι γλιστράκι η ψυχή μου σαν καράβι. Είμαι η Έλενα Μαραγκού. Για τον ήχο μας φρόντισε σήμερα η Μαρία Παπακυρίτση. Από μας εδώ ευχές, όπως πάντα, για μια πολύ όμορφη υπόλοιπη μέρα, να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι την ερχόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

αναζητώντας την κυρία Μετσιστριχνίνη, με τον Χριστό Παπαγεωργίου και τον κύριο Σωτήρη Παναγιώτου στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα.

Ακούσαμε τους Swingle Singers εδώ σε μια πολύ ενδιαφέρουσα και άκρως εντυπωσιακή και δύσκολη βέβαια απόδοση του φινάλε από τη σονάτα σε La Μίζωνα, Köchel 331 του Wolfgang Amadeus Mozart, και αξίζει κανείς να πει δύο λόγια για αυτούς τους πρωτοπόρους αυτής της φωνητικής καθαρά μικρής ορχήστρας που ως Swingles δημιουργήθηκε το 1974 στην Αγγλία από τον Ward Swingle. Το συγκρότημα αντικατέστησε προηγούμενους Swingle Singers, επίσης του Swingle, το οποίο είχε σχηματιστεί στο Παρίσι, στη Γαλλία, με την Anne Germain, τον Claude Germain, τη Jeannette Beaumont και την Christiane Legrand, η οποία ήταν αδερφή του Michel Legrand. Ένα πολύ έτσι, οικογενειακό, θα μπορούσε να πει κανείς, συγκρότημα. Το αρχικό, το οποίο δημιουργήθηκε, όπως σας είπα, από τον Ward Swingle, ο οποίος μάλιστα κάποτε ανήκει σε ένα γαλλικό φωνητικό συγκρότημα που λεγόταν Le Double Six της Mimi Perrin, ως τραγουδιστής, όπως και όλοι, session, δηλαδή ηχογραφήσεων, που έκανε συνήθως δεύτερα φωνητικά, backup vocals δηλαδή, πίσω από τραγουδιστές όπως η Edith Piaf, Φωσάλα Ζναβούρ, η Christiane Legrand, που σας είπα ήταν η αδερφή του Michel Legrand, ήταν και η νούμερο ένα σοπράνο. Ήταν 8 λοιπόν τραγουδιστές και κάποια στιγμή μέσα σε μια πρόβα τραγούδισαν το καλό συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο σαν άσκηση. Αλλά έτσι όπως τραγουδούσαν, συνειδητοποίησαν ότι έχει ένα ωραίο swing, δηλαδή φυσικά πηγαίνει προς το swing. Ο Ward Swingle ως όνομα, ο οποίος ήταν και ο εμπνευστής και κυρίως αυτός ο οποίος προώθησε το συγκρότημα αυτό. Λοιπόν, τέριαζε και με το ύφος με το οποίο ερμήνευαν, δηλαδή του swing. Και επειδή ήταν και ο άνθρωπος που έκανε τις μεταγραφές, ονομάστηκαν Swingle Singers. Και στην αρχή πρέπει να σας πω ότι αυτά που ακούτε τώρα, δηλαδή, ξεκίνησαν σαν ένα αστείο το οποίο το έδιναν στους φίλους τους. Δηλαδή, σε πολύ κλειστό κύκλο. Όμως, όπως όλα τα καλά πράγματα, όπως και τα άσχημα πράγματα, αλλά και τα καλά ευτυχώς, κυκλοφορούν αρκετά γρήγορα. Και κάποιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, κάποιοι παραγωγοί σαν εμάς δηλαδή, εδώ στο ραδιόφωνο, τα μετέδωσαν. Είχε τέτοια απήχηση που στο τέλος αυτό το συγκρότημα έγινε σολιστικό συγκρότημα. Δηλαδή, έβγαινε πλέον και έκανε συναυλίες μόνο του. Μάλιστα, με τη συνοδεία μιας drums και ενός κοντραμπάσου, το οποίο πολύ συχνά, όπως στην ηχογράφηση που ακούσατε, ας πούμε, στο Mozart, δεν υπάρχει και οι ήχοι που κάνουν είναι καθαρά μέσα από τη φωνή τους. Βεβαίως αυτό πλέον έγινε μόδα και πλέον υπάρχουν πολλά τέτοια συγκροτήματα που κάνουν απίστευτα πράγματα με τη φωνή τους. Δηλαδή, ακούτε ήχους ορχήστρες. Αλλά ξεκίνησαν βεβαίως από τους Swingle Singers με το πρώτο τους άλμπουμ που ήταν Johann Sebastian Bach σε jazz. Ονομαζόταν Jazz Sebastian Bach. Μέχρι στιγμής έχουν 5 βραβεία Grammy. Το 1973 που διαλύθηκε η γαλλική ομάδα και μετά ο Ward Swingle μετακόμισε στην Αγγλία. Έτσι συνέχισε η παράδοση των Swingle Singers μέχρι το 2011 που αποτελούνταν από 8 φωνές που ήταν 2 σοπράνο, 2 άλτο, 2 τενόρι και 2 μπάσι. Βεβαίως μέλη είχαν αποχωρήσει από την ομάδα μεμονωμένα, αλλά όπως και σε όλα τα πράγματα υπήρχαν αντικαταστάτες. Εδώ, όπως γνωρίζετε, και στο περίφημο Μποζάρ Τρίο, ο μόνος ο οποίος ήταν σταθερός ήταν ο Μεναχέμ Πρέσλερ, ο πιανίστας. Όλοι οι άλλοι άλλαζαν. Αλλά το τρίο δεν σταμάτησε ποτέ, μέχρι το θάνατό του. Βεβαίως, ο Ward Swingle, ενώ συνέχισε ως ερμηνευτής, επειδή η φωνή και επειδή, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι ακροβασίες που κάνουν είναι αρκετά επικίνδυνες για τη φωνή, θα ακούσετε πολλά ενδιαφέροντα στην συνέχεια της εκπομπής. Κάποια στιγμή σταμάτησε το 2015, αλλά βέβαια παρέμεινε ως σύμβουλος. Τώρα θα συνεχίσουμε να πούμε πολλά για το Swingle Singers, αλλά θα ήθελα, μιας και ξεκινήσαμε μια σονάτα Mozart, να πάμε πάλι σε κάτι πιανιστικό του Mozart, που είναι η περίφημες παραλλαγές πάνω στο «Αχ να σας πω μαμά», δηλαδή το «Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ». Θα ήθελα να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα πριν το ακούσουμε από τους Swingle Singers από την Clara Haskell που παίζει το αυθεντικό.

0: Πήραμε μια γεύση λοιπόν από την ταχύτητα που έχει ένας παραδοσιακός τρόπος ερμηνείας αυτού του κομματιού. Και τώρα περνάμε στους Swingle Singers.
1: Και αυτό το κάνουμε κατ' εξαίρεση, γιατί ακούγοντάς το συνειδητοποιείς ακόμα πιο έντονα τις δυνατότητες και τις ιδιότητες που έχει το ανθρώπινο φωνητικό συγκρότημα όταν αυτό λειτουργεί σαν άλλο ένα μουσικό όργανο με τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Και σίγουρα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Το πολύ ενδιαφέρον βέβαια είναι το γεγονός ότι διατηρείται όλη αυτή η μαγεία και ταυτόχρονα η έννοια του swing,

Ήταν μια επιλογή από τις 12 παραλλαγές πάνω στο Φεγγαράκι μου λαμπρό του Wolfgang Amadeus Mozart από τους Swingle Singers, αυτό το ιδιαίτερο συγκρότημα που δημιουργήσε ο Ward Swingle καταρχήν στο Παρίσι στη δεκαετία του 60, το μετέφερα μετά στην Αγγλία όπως είπαμε στη δεκαετία του 70 και δημιούργησε από τότε μέχρι σήμερα πασίγνωστες συσκευές από κλασικά κομμάτια αλλά και αυθεντικά ροκ τραγούδια, τραγούδια της Björk, της Annie Lennox, των Beatles, σε κλασική μουσική των Bach και Mozart και ακόμη περισσότερους. Εμείς σήμερα έχουμε επικεντρώσει το Mozart, όπως καταλάβατε, είναι η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ο Mozart έχει αυτή την έτσι ηλιόλουστη μουσική, προσπελάσιμη σε όλο τον κόσμο, την ανέμελη και ταυτόχρονα με μια ποιότητα, η ποιότητα της ερμηνείας ενώ των Swingle Singers, που μας φέρνει κοντά στην εποχή μας. Και ο Λουτσιάνο Μπέρι, ο Πασκάλ Ζαμπαγό, ο Άζιο Γκόρκι και άλλοι πολλοί συνθέτες έγραψαν μουσική σύγχρονη για τους ίδιους. Η μεταμοντέρνα συμφωνία, επαναλαμβάνω, του Μπέριο, συμφώνια για 8 φωνές και ορχήστρα του 1968, γράφηκε για τους Swingle Singers. Εκτός των άλλων, ο Μπεν Τζόνστον επίσης στα σονέτα της απελπισίας, Sonnets of Desolation του 1984, γράφτηκαν επίσης για τους ίδιους και φυσικά και άλλα κομμάτια του Μπαχ που θα ακούσουμε σε επόμενη εκπομπή. Το κονσέρτο για κόρνο του Μότσαρτ, το τέταρτο, όπως και η μικρή νυχτερινή μουσική που θα παρελάσει και σήμερα, ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες του. Βεβαίως και σύγχρονα τώρα, στις σύγχρονες εκπομπές της HBO και στα άλλα serials, υπάρχει πάντα κάτι των Swingle Singers. Και όπως είναι φυσικό με όλα τα ωραία, πολλοί μάλιστα τους αντέγραψαν. Θυμάμαι συγκεκριμένα στη δεκαετία του 70 και δεν ξέρω αν αυτό ανασύρει κάποιες μνήμες από τους φίλους ακροατές, αλλά τότε ήταν πολύ της μόδας οι αγγλικές σειρές με puppets, κούκλες δηλαδή, που στο ύφος της Madame Tussauds, αλλά ως κούκλες, όπου κουνούσαν βεβαίως όλα τους τα μέλη, αλλά και το στόμα και τα μάτια σε πλήρη συγχρονισμό με τα λόγια, είχαν πολύ προσεγμένη μουσική και όλο το σκηνικό σε τέλεια κλίμακα, ώστε να είναι αληθοφανές. Και φυσικά είχαν και, θυμάμαι πάνω απ' όλα, γιατί φαίνεται ότι από τότε είχα το μικρόβιο, τη μουσική των τίτλων αρχής και τέλους που ήταν κάτι σαν φουγκάτο του Μπαχ. Ο ήρωας ήταν ένας επίσκοπος, παπάς δηλαδή, που λειτουργούσε ως μυστικός πράκτορας και το εκκλησίασμα στην αρχή και στο τέλος το τραγουδούσε ακριβώς όπως αυτά που τραγουδούν οι Swingle Singers. Ταραραραρι, παμπαμπαμ, κάπως έτσι. Εδώ οι Mike Sames Singers. Do

Στο μοντέλο λοιπόν των Swingle Singers, για τους οποίους μιλούμε σήμερα, οι Mike Sames Singers τραγούδησαν ένα απόσπασμα από τη μουσική του σύνθετη Barry Gray για μια τηλεοπτική σειρά στη δεκαετία του 70, όπου είχαν δημιουργήσει οι Swingle Singers πάντα μια ιδιαίτερη μόδα. Και όπως όλα τα ωραία πράγματα, επαναλαμβάνω, τους αντέγραψαν. Οι Swingle Singers ήταν σαν ένα πρότυπο, stars εκείνη την εποχή. Και φυσικά η μουσική τους απετέλεσε σημείο αναφοράς για πλήστες τηλεοπτικές σειρές, παιδικές ως επί το πλήστον, αλλά όχι μόνο στην Αγγλία, και στη Σουηδία και στην Αμερική. Έτσι έγιναν πασίγνωστοι σαν ένα τέτοιο πρωτοποριακό συγκρότημα. Έχουμε πολλά να πούμε για την γενικότερη δράση τους, αλλά θα ήθελα να περάσουμε τώρα σε μια φούγκα για βιολί και πιάνο από τη Σονάτα Σελά για βιολί και πιάνο, του Μότσαρτ βέβαια, έχει μεταφερθεί στους 8 σολίστ του συγκροτήματος.

Ήταν οι Swingle Singers στη φούγγα για βιολί και πιάνο από τη σονάτα Σελά. Και τώρα θα ήθελα να μείνουμε στο πιάνο. Έχει αρκετά κομμάτια τα οποία έχουν το εξής ενδιαφέρον. Καταρχήν το πιάνο έχει όλο το ρεζίστη. Το οποίο φυσικά εννοείται ότι θα πρέπει να το συμπυκνώσεις κάπως και να το προσαρμόσεις στις ανθρώπινες φωνές. Γιατί η ανθρώπινη φωνή, εντάξει, με ένα μπάσο ξεκινάει εκεί σε αυτό το τομή. Αν δεν φτάσει, εδώ που τα λέμε, θα ακούσετε συνέχεια, φτάνει πολύ ψηλά. Μέχρι εδώ φτάνει. Κοντραλά έχουν μερικές απίθανες σοπράνο. Τώρα θα ακούσουμε την περίφημη και η συνέχεια είναι πολύ ωραίο jazz, αν μπορείς να τραγουδήσεις, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Συνήθως το κάνουν για ζέσταμα οι τραγουδιστές, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο.

Αλλά το πιο δύσκολο είναι αυτό εδώ. Μέχρι εδώ. Και μόνο γι' αυτό αξίζει έτσι περίεργεια. Τώρα βέβαια έχουν βρει πολύ καλούς arrangers. Θα ακούσετε και προς το τέλος της εκπομπής απίστευτα πράγματα. Αλλά αυτά τα έκανε πρώτα ο Ward Swingle, ο δημιουργός του συγκροτήματος, όπως είπαμε, και μέγας δεξιοτέχνης των μουσικών προσαρμογών που διάλεγε να δίνει στην ομάδα, όπως αυτός που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Δεν είναι στην Τομίζωνα. Είναι στη Φάτο, μετέφεραν έτσι αυτό. Απολύτως θεμητό. Ξέρετε, αυτή τη σονάτα την έγραψε ο Μότσαρτ 3 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή. Ήταν όριμος δηλαδή. Άσε τη λένε Σονάτ Φασίλ. Σονάτ Φασίλ, αλλά για να τη γράψει, very difficile. Λοιπόν, έχει ένα καταπληκτικό δεύτερο μέρος που είναι σανάρια βέβαια. Το οποίο συνήθως το παίζουμε άχαρα τα παιδάκια, γιατί το δίνουμε σε μικρές ηλικίες. Το οποίο βέβαια εντάξει, αν μπορούσε να το απλώσει κανείς.

Φυσικά και το τουπουτουπ είναι απαραίτητο, όπως είναι το αντίστοιχο αυτού του πιάνου που ακούτε. Ακούτε και το χτύπημα. Είναι απαραίτητο για να μαρκάρει τις νότες και έχει και το γούστο του βέβαια. Εδώ στο αργό, θυμάμαι, το έχω ακούσει, είναι καταπληκτικό γιατί έχουν χρόνο να απλώσουν τη φωνή τους οι κυρίες και είναι αριστούγημα.

Πανέμορφο. Λοιπόν, το έχουμε μεταφέρει όλο μία πέμπτη κάτω για να μπορέσουν να είναι στο ρεζίστη της φωνής. Και φυσικά τώρα εδώ το τελευταίο ροντό έτσι σου δίνει και μια πολύ ωραία δυνατότητα για να έχουν συνομιλία οι φωνές, γιατί έχει μίμηση. Και απαντούν. Επειδή όμως είναι μια πέμπτη κάτω, μάλλον το πιο πιθανό είναι ότι θα το ακούσουμε.

Έτσι λοιπόν, 8 τραγουδιστές που δεν αλλάζουν ως επιτοπλίστων, εκτός και αν προσθεθεί μια έξτρα σοπράνο, έχουν από το 2020 διαμορφώσει το καινούριο τους πλέον group και συνεχίζουν ακάθεκτοι, μιλάμε πάντα για τους Swingle Singers, που ερμήνευσαν πριν λίγο την περίφημη σονάτα σε ντό, το εδώ τη μετέφεραν σε φα κάτω για να μπορούν να την τραγουδήσουν, του Μότσαρτ. Και ακούμε Μότσαρτ σήμερα. Τώρα, αυτό που θα ακούσουμε, ίσως για μένα είναι η πιο ωραία εκδοχή του Μότσαρτ. Δεν θα σας παίξουμε παράδειγμα, το ξέρετε απ' έξω, είμαι σίγουρος. Και εννοείται ότι δεν χρειάζονται σχόλια.

αυτή η εξαιρετική και πολύ δύσκολη, πολύ εξωτερική μεταγραφή για 8 φωνές, και το ακούμε πάντα του Single Singers, της μικρής νυχτερινής μουσικής, ακολουθείται από ένα άλλο κομμάτι, επίσης για πιάνο. Είναι η περίφημη πέμπτη σονάτα που έχουμε συνήθως στα οδεία, αντίστοιχη σε ευκολία θεωρείται με αυτή που ακούσαμε προηγουμένως, αλλά καθόλου, επί της ουσίας είναι ένα πολύ στριφνό κομμάτι, πολύ, διότι σπάει τους ρυθμούς, ενώ είναι σαν βαλσάκι στα τρία. Κάνει μονίμως παιχνίδια με το ρυθμό και μεταξύ άλλων έχει ένα πέρασμα τόσο ιδιαίτερο, τόσο πολύ δύσκολο, που πραγματικά δυσκολεύει και τους πιανίστες, και γι' αυτό αναρωτιέμαι γιατί το βάζουν, αφού είναι τόσο πολύ δύσκολο. Αυτό. Το οποίο παίζεται συνήθως και γρήγορα. Και ακολουθείτε. Τόσο στριφνό και τόσο δύσκολο για να παιχτεί και κυρίως για να τραγουδηθεί. Εκτός αυτού έχει ένα περίεργο στη μέση κομμάτι

Αυτό είναι τελώς αφηρημένο. Δεν ξέρεις, είναι στα τρία, είναι στα δύο, είναι στα τέσσερα. Και εδώ, ειδικά με τους Swingle Singers, αποκτά μια πάρα πολύ εγωιτευτική διάσταση που πολύ ξεφεύγει από την αγωνία που έχουν συνήθως τα παιδιά για να παίξουν σωστά όλη αυτή τη σονάτα. Η οποία δεν έχει βέβαια μόνο αυτά που σας είπα, έχει και πολλά άλλα κρυμμένα, τα οποία λόγω της πολύ ωραίας απόδοσής τους δεν φαίνονται καθόλου.

Αυτό το πρώτο μέρος από τη σονάτα σε σολ του Μότσαρτ και θα ήθελα να περάσουμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον σύντομο απόσπασμα από το Ρίγκβεμ του Μότσαρτ. Είναι στο Φερτόριουμ, το Ντόμινε Γέζου, το σημείο που μιλούν για τον Αβραάμ και τους απογόνους του. Quam olim Abrahae promisisti ei semini eius. Αυτό έχει ένα έντονο μιμητικό χαρακτήρα που θα το ακούσουμε και στη μία και στη άλλη εκδοχή, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον.

Ήταν ένα απόσπασμα το Requiem του Mozart με τους Swingle Singers. Σήμερα ήταν το πρώτο αφιέρωμα και ήταν αφιερωμένο στη μουσική του Mozart. Μιλάμε πάντα για τους Swingle Singers, το περίφημο συγκρότημα της δεκαετίας του 60 που από υποστηρικτική μουσική μπάντα έγινε πρωταγωνιστής για πολλές δεκαετίες, σε λίγο κλείνει και μισό αιώνα. Και δίνει τόσο όμορφες ερμηνείες που μας αφήνουν πάντα με μια ευχάριστη διάθεση, ένα χαμόγελο και ταυτόχρονα και ένα θαυμασμό για την δύναμη της ανθρώπινης εφευρετικότητος.

Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Τρίτος Μεσημβρίνος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια η Μαρία Παπακύριτση. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το συμφωνικό ποίημα «Τάδε Έφη Ζαρατούστρα» για μεγάλη ορχήστρα, έργο 30 του Ρίχαρντ Στράους, καθώς και το «Nachtlied» για χοροδία και ορχήστρα, έργο 108 του Ρόμπερτ Σούμαν, από συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα υπό τον Αλεξάντα Λίμπραϊχ, που δόθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2018. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Ο Ρίχαρντ Στράους συνέθεσε το συμφωνικό ποίημα «Τάδε Έφη Ζαρατούστρα» το 1896. Είναι εμπνευσμένο από το ομότιτλο φιλοσοφικό δοκίμιο του Φρίντριχ Νίτσε. Ο Γερμανός φιλόσοφος, κριτικός, φιλόλογος και ερασιτέχνης συνθέτης είχε γράψει αυτό το δοκίμιο τη διετία 1883-85. Ο Ζαρατούστρα ή Ζωροάστρης ήταν θρησκευτικός προφήτης των Περσών και ιδρυτής της θρησκείας του Ζωροαστρισμού. Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα ούτε πότε έζησε, αλλά ούτε ποια ήταν η ζωή του και οι αντιλήψεις του. Ο Νίτσε, παρόλο που δανείζεται το όνομα του Ζαρατούστρα στον τίτλο του έργου, καθώς και κάποια βασικά στοιχεία, αναλύει προσωπικές απόψεις για τον σκοπό της ανθρώπινης ζωής, καθώς και τη μοίρα της ανθρωπότητας. Οι κεντρικές ιδέες της φιλοσοφίας του είναι ο υπεράνθρωπος, ο θάνατος του Θεού, η θέληση για δύναμη, καθώς και η αέναη επιστροφή. Οτιδήποτε υπάρχει τώρα ήταν και στο παρελθόν και έτσι θα είναι και στο μέλλον, αφού διέπεται από μια κυκλική αναγκαιότητα. Ο άνθρωπος οφείλει να αναζητεί τη λύτρωση και την εξύψωσή του στον επίγειο κόσμο και όχι στη μεταθανάτια ζωή. Το συμφωνικό ποίημα του Στράους αποτελείται από 9 μέρη που εκτελούνται με 3 μόνο διακοπές. Οι τίτλοι των μερών προέρχονται από τον πρόλογο, καθώς και 8 από τα 80 κεφάλαια του συγγράμματος. Ο Στράους επέλεξε σημαντικούς σταθμούς του φιλοσοφικού ταξιδιού εντός εισαγωγικών, τροποποιώντας τη σειρά των κεφαλαίων. Το συμφωνικό ποίημα εικονογραφεί την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους από τις απαρχές του, καθώς και τις ποικίλες μορφές ανάπτυξης, καταλήγοντας στην ιδέα του υπερανθρώπου. Οι τίτλοι των 9 μερών είναι οι ακόλουθοι: «Εισαγωγή» ή «Ανατολή του Ηλίου», «Των ανθρώπων από τον κρυμμένο κόσμο». Εδώ ένα χωρικό με εκκλησιαστικό όργανο συμβολίζει το θρησκευτικό συνέστημα εκείνων που πιστεύουν στη μεταθανάτια ζωή. «Του μεγάλου πόθου», «Για τις χαρές και τα πάθη», «Το τραγούδι του τάφου», «Της επιστήμης και της μάθησης», «Αυτός που αναρρώνει», «Το τραγούδι χορός» και «Το τραγούδι του νυχτερινού περιπλανόμενου». Η αντιπαράθεση της φύσης και της ανθρωπότητας αποδίδεται με την ακραία αντίθεση δύο των οικοτήτων, της Δο Μίζωνος που συμβολίζει τη φύση και της Σι Μίζωνος που συμβολίζει την ανθρωπότητα. Η σύνθεση βασίζεται σε αυτές τις δύο τονικότητες, ο συνδυασμός των οποίων περιλαμβάνει και τις 12 νότες της χρωματικής κλίμακας. Σύμφωνα με τον συνθέτη, η ακολουθία των συναισθημάτων στο συμφωνικό ποίημα είναι η ακόλουθη: αφοσίωση, αμφιβολία, απελπισία, ελευθερία. Η σύνθεση ξεκινά με μια παρατεταμένη νότα ντο χαμηλής έκτασης που εκτελείται από κοντραπάσα, κοντραφαγκότο και εκκλησιαστικό όργανο. Αμέσως μετά ακούγεται μια επιβλητική φανφάρα από χάλκινα όργανα που ξεκινά με το μοτίβο της αυγής από σόλο τρομπέτα. Το μοτίβο αυτό, γνωστό και ως μοτίβο της φύσης, συμβολίζει την άνοδο του φωτός και κατέχει εξέχουσα θέση σε όλο το συμφωνικό ποίημα.
Η εισαγωγή αυτή είναι πολύ γνωστή από τη μουσική της κινηματογραφικής ταινίας του 1968 με τίτλο 2001 «Η Οδύσσια του διαστήματος» του σκηνοθέτη Stanley Kubrick. Η πρεμιέρα του συμφωνικού ποίηματος του Strauss δόθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1896 στη Φραγκφούρτη με τον συνθέτη στο πόντιουμ. Η πρώτη εμπορική ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε το 1935 από τη Συμφωνική της Βοστόνης υπό τον Σεργέι Κουσεβίτσκι. Στην ερμηνεία που θα ακούσουμε, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διευθύνει ο Αλεξάντα Λίμπραϊχ από συναυλία στις 4 Οκτωβρίου 2018.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Τάδε Εύη Ζαραθούστρα» για μεγάλη ορχήστρα, έργο 30, του Ρίχαρντ Στράους. Είναι εμπνευσμένο από το ομότιτλο φιλοσοφικό δοκίμιο του Φρίντριχ Νίτσε. Τη συμφωνική ορχήστρα της πολωνικής ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διεύθυνε ο Αλεξάντα Λίμπραϊχ από συναυλίες στις 4 Οκτωβρίου 2018. Από την ίδια συναυλία ακολουθεί το «Nachtlied», νυχτερινό τραγούδι για οκτάφωνη χοροδία και ορχήστρα, έργο 108 του Ρόμπερτ Σούμαν, πάνω στο ομότιτλο ποίημα του γερμανού λογοτέχνη Φρίντριχ Χέμπελ, 1813-1863. Η σύνθεση, γραμμένη το 1849, τυπώθηκε 3 έτη μετά και αφιερώθηκε στον ίδιο τον Χέμπελ. Στο «Nachtlied» ο λογοτέχνης εκφράζει την υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου, συγκρίνοντας τη σύντομη ζωή του και τον επικείμενο θάνατο με το μεγαλείο, την απεραντοσύνη και την αιωνιότητα του μυστηριώδους σύμπαντος. Το ποίημα είναι το ακόλουθο. «Νύχτα που ήρθες και γιγαντώθηκες, γεμάτη φώτα και αστέρια, στην αέναη απόσταση, πες μου τι έχει αφυπνιστεί εκεί. Νιώθω ένα σφίξιμο στην καρδιά. Ζωή που ανεβαίνει και κατεβαίνει, τη νιώθω να υφαίνεται σαν γίγαντας που εκτοπίζει τη δική μου. Ύπνε πλησιάζεις απαλά όπως η παραμάνα το παιδί και γύρω από το αμυδρό φως ζωγραφίζεις έναν προστατευτικό κύκλο». Τη χοροδία της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας του Μονάχου και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διευθύνει ο Αλεξάντα Λίμπραϊχ.

Ακούσαμε το Nachtlied, νυχτερινό τραγούδι για οκτάφωνη χοροδία και ορχήστρα, έργο 108 του Ρόμπερτ Σούμαν, πάνω στο ομότιτλο ποίημα του Φρίντριχ Χέμπελ, 1813-1863. Όπως είπαμε, ο γερμανός λογοτέχνης εκφράζει εδώ την υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου, συγκρίνοντας τη σύντομη ζωή του και τον επικείμενο θάνατο με το μεγαλείο, την απεραντοσύνη και την αιωνιότητα του μυστηριώδους σύμπαντος. Τη χοροδία της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας του Μονάχου και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διεύθυνε ο γερμανός μαέστρος μοραβικής και εβραϊκής καταγωγής Αλεξάντα Λίμπραϊχ από συναυλία στις 4 Οκτωβρίου 2018. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, το φινάλε της 4ης Συμφωνίας, έργο 120 του Σούμαν. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Λείψιας διευθύνει ο Χέρμαν Άμπεντροτ από ζωντανή ηχογράφηση στις 31 Μαρτίου 1956, μόλις 2 μήνες πριν τον θάνατο του περίφημου Γερμανού αρχιμουσικού σε ηλικία 73 ετών.

0: Ακούσαμε το φινάλε της τέταρτης συμφωνίας έργου 120 του Ρομπέρτ Σουμάν. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Λειψίας διεύθυνε ο Χέρμαν Άμπεντροτ. Από ζωντανή ηχογράφηση στις 31 Μαρτίου 1956, μόλις δύο μήνες πριν τον θάνατο του περίφημου Γερμανού αρχιμουσικού σε ηλικία 73 ετών. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε Τρίτο. 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

Ο Ήτορ Βιλαλόμπος είναι ο συνθέτης που έβαλε τη Βραζιλία στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη, αξιοποιώντας τα επιτεύγματα των προγενέστερων Βραζιλιάνων ομοτέχνων του, τις μελέτες του πάνω στην παραδοσιακή μουσική της χώρας του και τις σχέσεις του με επιφανείς συνθέτες και εκτελεστές στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεννημένος το 1887 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ο Βιλαλόμπος μελέτησε βιολοντσέλο, κιθάρα και κλαρινέτο, πήρε τα βασικά μαθήματα αρμονίας και σύνθεσης και δραστηριοποιήθηκε επί 50 χρόνια ως συνθέτης, μουσικοπαιδαγωγός και διευθυντής ορχήστρας, μοιράζοντας τη ζωή του ανάμεσα στη γενέτειρά του, το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη. Πεθαίνοντας το 1959 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, κατέλειπε περίπου 2.000 έργα όλων των ειδών, μεταξύ των οποίων και 158 πρωτότυπα τραγούδια για φωνή και πιάνο ή ορχήστρα, τα περισσότερα άγνωστα ακόμα στο ευρύτερο κοινό. Τα τραγούδια αυτά, γραμμένα ανάμεσα στο 1907 και το 1958, συνδυάζουν το βραζιλιάνικο φολκλόρ με τις ευρωπαϊκές επιρροές του συνθέτη, ενώ οι στίχοι τους, κυρίως βραζιλιάνων ποιητών του 19ου και του 20ου αιώνα, μιλούν για τον έρωτα, τη φύση, τις εποχές του χρόνου, την αγροτική και την αστική τοπιογραφία, τις λαϊκές τελετουργίες, αλλά και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε διάφορα περιβάλλοντα.

Ο τενόρος Μαρκ Χέλλερ με τον πιανίστα Άλφρεντ Χέλλερ ερμήνευσε σε ηχογράφηση του 1992 ένα από τα πρώτα τραγούδια του Βίλα Λόμπος, την ερωτική εξομολόγηση, γραμμένη το 1908 σε στίχους του Ονόριο Μπάστος Ντε Καρβάλιο. Ο τενόρος Μαρσέλ Κιγεβερέ με τον πιανίστα Νόελ Λί και το μουσικό σύνολο Ερβάρτουγκ θα ερμηνεύσει τώρα σε πρώτη ηχογράφηση του 1992 τον κύκλο τραγουδιών «Μινιατούρες» που ο Βίλα Λόμπος έγραψε ανάμεσα στο 1912 και το 1917 πάνω σε 6 ποίηματα βραζιλιάνων ποιητών με τους τίτλους «Μικρή κιθάρα», «Έγχρωμο χαρακτικό αριθμός 2», «Έγχρωμο χαρακτικό αριθμός 3», «Η καμπάνα του χωριού», «Ιαπωνέζες γυναίκες» και όνειρο.

Ο τενόρος Μαρσέλ Κιγεβερέ με τον πιανίστα Νόελ Λί και το μουσικό σύνολο Erwartung ερμήνευσε σε πρώτη ηχογράφηση του 1992 τον κύκλο τραγουδιών «Μινιατούρες», που ο Βιλελόμπος έγραψε ανάμεσα στο 1912 και το 1917 πάνω σε 6 ποίηματα βραζιλιάνων ποιητών. Το 1917 ο Βιλελόμπος γνώρισε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο τον Νταρίους Μιγιό, ο οποίος συνόδευε τον ποιητή και διπλωμάτη Πολ Κλοντέλ ως γραμματέας του. Η φιλία που ανέπτυξαν όσο έμεινε στην πόλη διεύρυνε και το μουσικό πεδίο τους, καθώς ο Βιλελόμπος γνώρισε στον Μιγιό τη λαϊκή βραζιλιάνικη μουσική, που εκείνος αξιοποίησε το 1919 στη διάσημη σουίτα του «Αναμνήσεις από τη Βραζιλία», ενώ ο Μιγιό του έδωσε να μελετήσει ορισμένα έργα του Ντεμπισί και του Σατί που είχε φέρει μαζί του. Επηρεασμένος από τα τραγούδια του Ντεμπισί σε ποιήση Βερλέν, το 1920 ο Βιλελόμπος συνέθεσε τα 6 τραγούδια του κύκλου «Μικρές ιστορίες», 3 από τα οποία θα ερμηνεύσει σε πρώτη ηχογράφηση του 1992 ο τενόρος Μαρσέλ Κιγεβερέ με τον πιανίστα Νοέλ Λί. Τη Σελήνη του Οκτωβρίου, σε γαλλικούς στίχους του Ρονάλντο Ντε Καρβάλιο, τον Ημάτινο Κουβάρι σε στίχους του Μανουέλ Μπαντέιρα και τη Μοναξιά σε στίχους του Ριμπέιρο Κούτο.

Σε πρώτη ηχογράφηση του 1992, ο τενόρος Μαρσέλ Κιγεβερέ με τον πιανίστα Νόελ Λί ερμήνευσε 3 από τα 6 τραγούδια του κύκλου «Μικρές ιστορίες», με γαλλικούς και βραζιλιάνικους στίχους, που ο Βιλαλόμπος συνέθεσε το 1920, επηρεασμένος από τα τραγούδια του Ντεμπισί σε ποίηματα του Βερλέν. Από την ίδια περίπου εποχή προέρχονται 2 ακόμα τραγούδια που θα ερμηνεύσει και πάλι σε πρώτη ηχογράφηση του 1992 ο τενόρος Μαρσέλ Κιγεβερέ με το μουσικό σύνολο Ερβάρτουγκ και τον πιανίστα Νόιλ Λί. Το πρώτο, το «Σερτάω το καλοκαίρι», σε στίχους του Άρτουρ Λέμος, αναφέρεται στο πουλί Αραπόγκα που ζει στη θερμή και ημιέρημη ζώνη Σερτάω, σπάζοντας την απέραντη σιωπή με το διαπεραστικό ήχο της κραυγής του. Το δεύτερο, το «Φίδι με τα κουδουνάκια», σε στίχους του Κώστα Ρέγκο, αναφέρεται στον τελετουργικό χορό του φιδιού.

Ο τενόρος Μαρσέλ Κιγεβερέ με το μουσικό σύνολο Ερφάρτουγκ και τον πιανίστα Νόελ Λί ερμήνευσε σε πρώτη ηχογράφηση του 1992 το Σερτάο το καλοκαίρι και το Φίδι με τα κουδουνάκια. Δύο τραγούδια που ο Βιλαλόμπος έγραψε στις αρχές της δεκαετίας του 20 με θεματολογία και μουσικό στυλ που παραπέμπουν στο βραζιλιάνικο φολκλόρ. Από ηχογράφηση του 1989 η Τέσσα Καλαζάνς με την ορχήστρα δωματίου του Αντώνιο Μαντουρέιρα θα ερμηνεύσει τώρα δύο ερωτικά τραγούδια του από τον κύκλο του 1926 «Σερέστας». Το πρώτο, με τον τίτλο «Στη γαλήνη του φθινοπόρου», βασίζεται σε ένα ποίημα του Ρονάλντο Τε Καρβάλιο, ενώ το δεύτερο, βασισμένο σε ένα ποίημα του Μανουέλ Μπαντέιρα που μιλάει για έναν έρωτα χωρίς ανταπόκριση, είναι το πασίγνωστο «Μοντίνια», βασισμένο σε ένα ποίημα του Μανουέλ Μπαντέιρα που μιλάει για έναν έρωτα χωρίς ανταπόκριση, είναι το πασίγνωστο

Η Τέσσα Καλαζάνς με την ορχήστρα δωματίου του Αντώνιο Μαντουρέιρα ερμήνευσε δύο ερωτικά τραγούδια του Βίλα Λόμπος με τους τίτλους «Στη γαλήνη του φθινοπόρου» και «Μοντίνια» από τον κύκλο του 1926 «Σερέστας». Πολλά από τα τραγούδια που ο Βίλα Λόμπος έγραψε ως τα μέσα της δεκαετίας του 20 πρωτοεκτελέστηκαν στο Ρίο Ντε Τζανέιρο από προσωπικούς του φίλους, όπως ο βαρύτερος

τον ως Φρεντερίκο Νασιμέντο Φίλιο, η σοπράνο Λίντια Σαλγκάντο και οι δημοφιλείς τραγουδίστριες Έλση Χιούστον και Μαρία Έμα, με την πιανιστική συνοδεία της συζύγου του Λουσίλια Γκυμαράες Βιλαλόμπος και του Ερνάνι Μπράγκα, ενώ αρκετά από εκείνα που έγραψε αργότερα εκτελέστηκαν επίσης στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη, ορισμένα μάλιστα με τον ίδιο ως διευθυντή ορχήστρας. Το 1927, μόλις εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, ο Βιλαλόμπος διευθύνει την ορχήστρα Κολόν στην πρεμιέρα των τριών ηθαγενών ποιημάτων του, με ερμηνεύτρια την Ελληνοβραζιλιάνα Σοπράνο και προσωπική του φίλη Βέρα Γιανακόπουλος, και πριν από την αναχώρησή του το 1930, διευθύνει την ορχήστρα δωματίου του Παρισιού στην πρεμιέρα του κύκλου του «Ηθαγενή τραγούδια», με ερμηνεύτρια τη Γαλλίδα μέτζο σοπράνο Κλέρ Κρουαζά. Το πρώτο τραγούδι αυτού του κύκλου, το αμεριντιάνικο ποίημα σε στίχους του Μάριο Ντε Αντράντε, θα ερμηνεύσει η σοπράνο Φίλις Κέρτιν με τον πιανίστα Ράιαν Έντουαρτς σε ηχογράφηση του 1964.

σοπράνο Φίλις Κέρτιν με τον πιανίστα Ράιαν Έντουαρτς ερμήνευσε σε ηχογράφηση του 1964 το αμερινδιάνικο ποίημα σε στίχους του Μάριο Ντε Αντράντε από τον κύκλο «Ιθαγενή τραγούδια» που ο Βιλαλόμπος συνέθεσε το 1930 και ερμήνευσε σε πρώτη εκτέλεση την ίδια χρονιά στο Παρίσι η μέτζο σοπράνο Κλέρ Κρουαζά με την ορχήστρα δωματίου του Παρισιού σε δική του διεύθυνση. Μία από τις ευτυχέστερες καλλιτεχνικές συνεργασίες του Βιλαλόμπος υπήρξε εκείνη με την Βραζιλιάνα σοπράνο και προσωπική του φίλη Μπιντού Σαγιάο, με την οποία γνωρίστηκαν στο Ρίο Ντε Τζανέιρο τη δεκαετία του 20, αλλά συνεργάστηκαν κυρίως στη Νέα Υόρκη, όπου εκείνη σταδιοδρόμησε ως μέλος της Μετροπόλιταν Όπερα την περίοδο 1937-1952. Το 1945, τη χρονιά που η Μπιντού Σαγιάο έκανε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ηχογράφηση της περίφημης Πέμπτης Μπαχιάνα Μπραζιλέιρα, με οκτέτο βιολοντσέλων σε διεύθυνση του Βιλαλόμπος, έδωσε και ένα ραδιοφωνικό ρεσιτάλ στο NBC με την ορχήστρα The Bell Telephone Hour υπό τον Ντόναλτ Βόρχης, ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων και το τραγούδι «Εγκόμιο για την Μαρκισία Ντε Σάντος», που ο Βιλαλόμπος είχε γράψει σε δικούς του στίχους το 1940.

σοπράνο Μπιντούσα Γιάο, προσωπική φίλη του Βιλαλόμπος από τη δεκαετία του 20, ερμήνευσε σε ηχογράφηση του 1945 με την ορχήστρα The Bell Telephone Hour υπό τον Ντόναλντ Φόρχης το τραγούδι του «Εγκόμιο για τη Μαρκισία Ντε Σάντος», γραμμένο το 1940. Προσωπική φίλη του συνθέτη υπήρξε και η Πορτογαλίδα σοπράνο Κριστίνα Μαριστάνη, η οποία το 1946 έδωσε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο την πρεμιέρα των «Δύο τοπίων». Δύο τραγουδιών σε ποίηματα του Κάρλος Σά με τους τίτλους «Το πρωινό στην παραλία» και «Το απόγευμα στην πλατεία Γκλόρια», που θα ερμηνεύσει από ηχογράφηση του 1992 η σοπράνο Κάρολιν Σιμόνε με τον πιανίστα Άλφρεντ Χέλλερ.

Η σοπράνο Κάρολιν Σιμόνε με τον πιανίστα Άλφρεντ Χέλλερ ερμήνευσε τα δύο τοπία που ο Βίλα Λόμπος συνέθεσε το 1946 πάνω σε δύο ποίηματα του Κάρλος Σά. Το πρωινό στην παραλία και το απόγευμα στην πλατεία Γκλόρια. Το 1948 ο Βίλα Λόμπος διαγνώστηκε με καρκίνο, αλλά εξακολούθησε να δραστηριοποιείται καλλιτεχνικά εντός και εκτός Βραζιλίας, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του Μιτίνια Νέφες Δαλμέιντα, με την οποία ζούσαν μαζί από το 1936. Στη Μιτίνια ο Βίλα Λόμπος αφιέρωσε πολλά από τα ερωτικά τραγούδια του, μεταξύ των οποίων και τα δύο που θα ερμηνεύσει σε ηχογράφηση του 1989, η Τέσσα Καλαζάνς, με την ορχήστρα δωματίου του Αντώνιο Μαντουρέιρα. Το ερωτικό τραγούδι και την αισθηματική μελωδία που έγραψε το 1958 σε στίχους της ποιήτριας και ασθενής του συνεργάτιδας Ντόρα Βασκονσέλος, δίνοντας την ίδια χρονιά την πρεμιέρα τους στη Νέα Υόρκη με την Αμερικανίδα σοπράνο Έλινορ Ρος και την ορχήστρα Symphony of the Air.

Τέσσα Καλαζάνς με την ορχήστρα δωματίου του Αντώνιο Μαντουρέιρα ερμήνευσε το ερωτικό τραγούδι και την αισθηματική μελωδία. Δύο τραγούδια σε ποίηματα της Ντόρα Βασκονσέλος που ο Βιλαλόμπος έγραψε το 1958 αφιερώνοντάς τα στην ερωμένη του Μιντίνια Νέβες Δαλμέιντα με την οποία μοιράστηκε τη ζωή του από το 1936 ως το θάνατό του το 1959. Τα 158 πρωτότυπα τραγούδια του παραμένουν στο μεγαλύτερο μέρος τους αδισκογράφητα μέχρι σήμερα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Γιάννης Γιαλίνης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας, Μανουέλ Δε Φάγια, 1876-1946. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Αναφέραμε χθες ότι ο Μανουέλ Δε Φάγια δεν ήταν συνθέτης που έγραφα διάκοπα. Διάβαζε πολύ, ανάμεσα στα 12 και στα 14 χρόνια του έγραφε άρθρα στα δύο περιοδικά του «El Burlón» και «El Cascabel», «Ο Χλεβαστής» και «Η Καμπάνα», και γενικότερα η σύνθεση ήταν ένα μέρος, το μεγαλύτερο φυσικά, από μια σειρά πνευματικών δραστηριοτήτων. Πολύ ενδιαφέρον έχει ιστορία με τα περιοδικά του. Πρώτα-πρώτα μέσα σε αυτά υπήρχαν άρθρα, θεατρικές κριτικές, βιβλιοπαρουσιάσεις, μικρά διηγήματα, χιουμοριστικά κείμενα, ακόμα και σκίτσα και εικονογραφήσεις. Να τονίσουμε ότι ήταν χειρόγραφα, σπιτικά περιοδικά που δημιούργησε με τους φίλους του στην Κάδιθ και δεν τυπώνονταν. Προφανώς υπήρχε πάντοτε ένα πρώτο χειρόγραφο που περνούσε από χέρι σε χέρι σε φίλους και μέλη της μικρής τους παρέας ή και κάποιες φορές κάποια επίσης χειρόγραφα αντίγραφα. Όλο αυτό αποτελεί μια υπέροχη ρομαντική ιστορία. Ας μιλήσουμε και πάλι για τη μουσική του όμως. Εξέχουσα θέση ανάμεσα στα έργα του κατέχουν τα δύο μελοδράματα «La Vida Breve», «Η Σύντομη Ζωή», τις διετίες 1904-1905 που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1913 και «El Retablo de Maese Pedro», το κουκλοθέατρο του Μάστρο Πέδρο, μια μικρή όπερα για κουκλοθέατρο βασισμένη στον Δον Κιχώτη του Μιγκέλ Δε Σερβάντες, σύνθεση της πενταετίας 1919-1923 που πρωτοπαρουσιάστηκε στις 25 Ιουνίου του 1923 και τα δύο μπαλέτα «El Amor Brujo», ο Μάγος Έρωτας, που συνέθεσε το 1914, παρουσίασε την επόμενη χρονιά και συνέχισε να αναθεωρεί μέχρι το 1925, και «El Sombrero de Tres Picos», το τρίκοχο καπέλο, που γράφτηκε την περίοδο 1917-1919, έργα που φυσικά και θα σας παρουσιάσουμε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το «La Vida Breve», ένα έργο με έντονα ανδαλουσιανά στοιχεία που θεωρείται το έργο με το οποίο καθιερώθηκε διεθνώς. Η ιστορία ήταν βασισμένη σε ένα τραγικό ποίημα για τη ζωή των τσιγκάνων στην Ανδαλουσία του Κάρλος Φερνάντες Σο, ενός από τους σημαντικότερους Ισπανούς λιμπρετίστες της εποχής, το οποίο στη συνέχεια διασκεύασε ο ίδιος ο Σο σε λιμπρέτο σε στενή συνεργασία με τον Δε Φάγια. Η δράση εκτυλίσσεται στην Γρανάδα στις αρχές του 20ου αιώνα και δεν είναι μόνο μια ιστορία ερωτικής προδοσίας. Είναι ένα δράμα που εστιάζει στις ταξικές διαφορές, στην κοινωνική προκατάληψη και στη μοίρα μιας γυναίκας που δεν μπορεί να ξεπεράσει τα όρια που της επιβάλλει η κοινωνία. Η Σαλούδ, μια νεαρή τσιγκάνα που θεωρείται από πολλούς η πρώτη πραγματική μεγάλη τραγική ηρωίδα της Ισπανικής όπερας του 20ου αιώνα, είναι ερωτευμένη με τον Πάκο, ένα νεαρό από ανώτερη κοινωνική τάξη. Εκείνος έχει υποσχεθεί γάμο, όμως στην πραγματικότητα σκοπεύει να παντρευτεί την Καρμέλα, μια πλούσια κοπέλα της τάξης του. Στις δύο πράξεις συμβαίνουν συνοπτικά τα εξής. Στην πρώτη, η Σαλούδ περιμένει με αγωνία τον Πάκο. Οι συγγενείς της, ιδιαίτερα ο θείος της, ο Σαρβαγιόρ, υποψιάζονται ότι εκείνος την εξαπατά. Όταν ο Πάκο εμφανίζεται, της ορκίζεται ότι την αγαπά και ότι θα μείνει μαζί της. Όμως ο θείος της αποκαλύπτει ότι ο Πάκο ετοιμάζεται να παντρευτεί άλλη γυναίκα. Στη δεύτερη πράξη, ο γάμος του Πάκο και της Καρμέλα γίνεται εορταστικά. Η Σαλούδ, μη αντέχοντας την προδοσία, εισβάλλει στη γαμήλια τελετή και κατηγορεί δημόσια τον Πάκο ότι την εξαπάτησε και κατέστρεψε τη ζωή της. Ο Πάκο προσπαθεί να την απομακρύνει, αλλά η Σαλούδ, συντετριμένη από τον ψυχικό πόνο, καταραίει και πεθαίνει μπροστά σε όλους. Το έργο τελειώνει χωρίς εκδίκηση ή κάθαρση. Η κοινωνική ανισότητα και η ανθρώπινη σκληρότητα έχουν ήδη οδηγήσει στην τραγωδία. Θα σας παρουσιάσουμε στη συνέχεια την πρώτη πράξη του ωριέου αυτού έργου από ηχογράφηση του 1965 με τη χοροδία Ορφεών τον Οστιάρα και την Εθνική Ορχήστρα της Ισπανίας υπό τη διεύθυνση του Ράφελ Φρούμπεκ Δε Μπούργος. Σολίστ Ι. Ίνες Ραβιδενέιρα, μέτζο σοπράνο. Χωσέ Μαρία Ιγέρο, τενόρος. Άννα Μαρία Ιγέρας, μέτζο σοπράνο. Χουάν Δε Αντία, τενόρος. Βικτόρια Δε Λος Άγγελες, σοπράνο. Κάρλος Κοσούτα, τενόρος. Και Βίκτορ Δε Ναρκέ, μπάσος.

0: avec le mate.
1: Oh, non, por Dios.
2: Yo lo sepa todo.

Ο Ραφαέλ Φρούμπεκ Δε Μπούργος δίθυνε τη χοροδία Ορφεόν Ντονοστιάρα, την Εθνική Ορχήστρα της Ισπανίας και του Σολίστ και ερμήνευσαν την πρώτη πράξη από την όπερα La Vida Breve, η σύντομη ζωή, της διετίας 1904-1905 του Μανουέλ Δε Φάγια, συνθέτη της εβδομάδας που βαδίζουμε. Έχουμε αναφέρει πόσο πολύ ενδιέφερε αλλά και συγκινούσε τον Δε Φάγια η ποίηση και η λογοτεχνία. Ο ίδιος δεν υπήρξε ποτέ ποιητής ούτε λογοτέχνης, δεν άφησε πίσω του ποιητικές συλλογές, θεατρικά έργα ή έργα μυθοπλασίας, ωστόσο έγραψε αρκετά δοκίμια, άρθρα, διαλέξεις, προλόγους και επιστολές, τα οποία έχουν σημαντική λογοτεχνική και αισθητική αξία. Τη ζωή του σε μεγάλο βαθμό σημάδεψε η γνωριμία του με τον σπουδαίο ποιητή από την Γρανάδα, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο οποίος είχε σοβαρή μουσική παιδεία και μάλιστα το όνειρό του όταν ήταν παιδί ήταν να κάνει επαγγελματική σταδιοδρομία ως μουσικός. Έγραψε μάλιστα και μουσική, θα ακούσουμε συνέχεια και ένα τραγούδι του. Γνωρίστηκαν στη Γρανάδα, όπου ο Δε Φάγια είχε ήδη μετακομίσει εκεί από τη Μαδρίτη το 1921, έζησε εκεί μέχρι το 1939 και γρήγορα ανέπτυξαν στενή φιλία παρά την διαφορά ηλικίας των 22 ετών που τους χώριζε. Εκείνο που τους έδεσε περισσότερο από όλα στην αρχή ήταν η αγάπη τους για τη λαϊκή μουσική της Ανδαλουσίας. Το 1922 οργάνωσαν μαζί το περίφημο «Κονκούρσο Δε Κάντε Χόνδο», το διαγωνισμό βαθέως τραγουδιού στη Γρανάδα. Στόχος τους ήταν να διασώσουν τις παλαιότερες μορφές του φλαμέγκο, τις οποίες θεωρούσαν ότι απειλούσε η εμπορευματοποίηση και η μετατροπή του φλαμέγκο σε εύκολο λαϊκό θέαμα. Ο Δε Φάγια έδωσε διαλέξεις, έγραψε κείμενα και συνέβαλε στην οργάνωση, ενώ ο Λόρκα έδωσε τη διάσημη διάλεξή του για το «Κάντε Χόνδο», που αναφερόταν στο βάθος του συναισθήματος και της έκφρασης, και αργότερα ανέπτυξε την περίφημη θεωρία του για το «Ντουέντε», όπου για εκείνον ήταν μια σκοτεινή, μυστηριώδης δύναμη που καταλαμβάνει τον καλλιτέχνη τη στιγμή της έμπνευσης και της ερμηνείας. «Τον ντουέντε δεν βρίσκεται στο λαιμό», έλεγε. «Ανεβαίνει από τα πέλματα των ποδιών. Δεν είναι κάτι που μαθαίνεται, αλλά κάτι που αναδύεται από τα βάθη της ύπαρξης. Το δαιμόνιο, πιθανώς». Αν και ο διαγωνισμός δεν είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία, θεωρείται σήμερα ιστορικό γεγονός για την αναβίωση του αυθεντικού φλαμέγκο. Όταν τον Αύγουστο του 1936 ο Λόρκα συνελήφθη από τις εθνικιστικές δυνάμεις του δικτάτορα Φράνκο, ο Δε Φάγια βρισκόταν στη Γρανάδα. Προσπάθησε να παρέμβει και παρά την εύθραστη υγεία του πήγε αυτοπροσώπως να ζητήσει πληροφορίες και να μεσολαβήσει. Απευθύνθηκε σε ανθρώπους των εθνικιστικών αρχών της Γρανάδας, δεν κατάφερε όμως τίποτα. Στις 19 Αυγούστου του 1936 ο ποιητής εκτελέστηκε βυθίζοντας την οδύνη τον απαρηγόρητο Μανουέλ. Ο Δε Φάγια είχε υπάρξει ως τότε ένας βαθιά καθολικός και συντηρητικός άνθρωπος, κρατώντας ουδέτερη στάση απέναντι στην εξουσία. Παρ' όλα αυτά, και ενώ το καθεστώς Φράνκο προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το κύρος του ως μεγάλου Ισπανού συνθέτη, προσφέροντάς του τιμές, υψηλές θέσεις και αντιμετωπίζοντάς τον ως εθνικό σύμβολο, εκείνος απέφυγε να ταυτιστεί δημόσια με το καθεστώς, ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία του φίλου του, και τελικά έφυγε για την Αργεντινή το 1939 για να μην επιστρέψει ποτέ του στην Ισπανία. Κατά τη διάρκεια και της φιλίας του Δε Φάγια με τον Λόρκα τώρα, συνεργάστηκαν στενά σε διάφορα θρώμενα, αλλά ποτέ τους καλλιτεχνικά. Μία φορά μόνο, ο Λόρκα τον παρακίνησε να μελοποιήσει ένα ποίημα του Λίς Δε Γκόνγκορα, 1561-1627, του μεγάλου ποιητή του Ισπανικού Μπαρόκ, με αφορμή την επέτειο των 300 χρόνων από τον θάνατό του. Το σονέτο «Α Κόρδοβα», το σονέτο για την Κόρδοβα. Ερμηνεύει σοπράνο η Βικτόρια Δε Λος Αγχέλες, τη συνοδεύει στην άρπα η Ανή Σαλόμ.

Η Βικτόρια Δε Λος Αγχέλες, συνοδευόμενη στην άρπα από την Αλή Σαλόν, ερμήνευσε το σονέτο για την Κόρδοβα του 1927 σε ποίηση Λουίς Δε Γόνγορα του Μανουέλ Δε Φάγια. Και μιας και προλίγου σας είπαμε πως θα ακούσουμε και ένα τραγούδι σε μουσική Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, περνάμε στο τραγούδι «Θορόγκο Χιτάνο», «Τσιγκάνικο Θορόγκο». Το Θορόγκο είναι παλιός ισπανικός χορός και τραγούδι, γνωστό ήδη από τον 18ο αιώνα. Δεν πρόκειται για πρωτότυπη σύνθεση του Λόρκα, αλλά για μεταγραφή παλιού ανδαλουσιανού λαϊκού τραγουδιού από εκείνον, για φωνή και πιάνο που ηχογράφησε το 1931 μαζί με την La Argentinita, η οποία ήταν μία από τις διασημότερες μορφές του ισπανικού χορού και τραγουδιού του 20ου αιώνα. Την συνόδευε τότε ο ίδιος στο πιάνο και τι καλύτερο από το να ακούσουμε αυτήν ακριβώς την ηχογράφηση. Μαζί τους υπάρχει και ένα άγνωστο τρίτο άτομο που παίζει καστανιέτες.

Από επανεπεξεργασμένη ηχογράφηση του 1931 ακούσαμε την Λάρχεν την Ήττα κατά κόσμων Encarnación López Wilbeth στο τραγούδι του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα «Θορόγκο Χιτάνο». Την συνόδευε ο ίδιος ο Λόρκα στο πιάνο. Η σημερινή μας εκπομπή θα κλείσει με ένα από τα πιο αγαπητά έργα του Μανουέλ Δε Φάγια για το πιάνο, το Allegro de Concierto της διετίας 1903-1904. Δεν πρόκειται για κάποιο κονσερτάντε έργο, αλλά για ένα συναυλιακό κομμάτι για σόλο πιάνο που θα συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό που διοργάνωνε το Οδείο της Μαδρίτης. Όλα τα έργα που θα διαγωνίζονταν μάλιστα, περίπου 20, έφεραν τον ίδιο τίτλο. Βέβαια το κομμάτι μοιάζει να θέλει να είναι ένα κονσέρτο χωρίς ορχήστρα. Έχει λαμπρή εισαγωγή, έντονες αντιθέσεις, σχεδόν συμφωνική ανάπτυξη και μια δεξιοτεχνική κατάληξη. Ένα έργο ύστερου ρομαντισμού, προτού ο Δε Φάγια αναπτύξει το πιο εθνικό του ύφος. Πληροφοριακά στο διαγωνισμό βραβεύτηκε το ομότιτλο έργο του Ενρίκε Γκρανάδος. Ακόμη την ερμηνεία του Μάρτιν Τζόουνς.

0: Ο Μάρτιν Τζόουνς ερμήνευσε στο πιάνο το Allegro de Concierto της διετίας 1903-1904 του Μανουέλ Δε Φάγια. Κάπου εδώ και η δεύτερη εκπομπή πάνω στη ζωή και το έργο του Μανουέλ Δε Φάγια έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού και πάλι αύριο την ίδια ώρα για τη συνέχεια του αφιερώματος, όπου θα εστιάσουμε κυρίως σε δύο κανονικά έργα κονσερτάντε του συνθέτη μας. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αλχημίες. Επιλογή, επιμέλεια, παρουσίαση, Στέλιος Μούστος. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα από τα πιο γνωστά και πιο δεξιοτεχνικά κοντσέρτα του Carl Philipp Emanuel Bach σε δύο εκδοχές, για φλάουτο και ορχήστρα και για όργανο και ορχήστρα.

Γεννημένος στις 8 Μαρτίου του 1714, ο Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ υπήρξε αναμφίβολα ο πιο πρικισμένος και πιο πρωτοποριακός από τους γιους του Γιώχαν Σεμπάστιαν. Η μουσική του, αντίθετα από αυτή του πατέρα του και από αυτή του Χάιντν, την οποία επηρέασε τα πλήστα, δεν καθόρισε τόσο μια εποχή όσο αποκάλυψε μια βαθιά προσωπική αντίδραση και ανταπόκριση στις μουσικές συμβάσεις του καιρού του. Στιλιστικά μακριά από την αυστηρή πολυφωνία του πατέρα του, ο Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ θεωρείται σήμερα πρόδρομος όχι μόνο του κλασικισμού αλλά και του ρομαντισμού, μάστορας της ενδόμηχης εκφραστικότητας. Τα περισσότερα από αυτά τα σκούρων ηχοχρωμάτων, δραματικά σε στυλ αυτοσχεδιασμού περάσματα που ακούμε σε ορισμένα έργα των Μότσαρτ και Χάιντν, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη δική του επίδραση και επιρροή. Η μουσική του έγινε γνωστή σε όλη την Ευρώπη. Όσο για το παίξιμό του, οι αναφορές μιλούν για έναν μουσικό δαιμονισμένο με το σώμα να δονείται και τα μάτια να λάμπουν. Για μια προσωπικότητα τόσο έντονη και τόσο ιδιοσυγκρασιακή σαν και αυτές της ρομαντικής εποχής. Σήμερα λοιπόν θα σας προσφέρουμε το κονσέρτο σε σολ μίζωνα σε δύο εκδοχές, ξεκινώντας με την αυθεντική για όργανο και ορχήστρα με αριθμό καταλόγου Votken 34 και Helm 444. Το πρώτο από τα δύο κονσέρτα για όργανο που συνέθεσε το 1755, έργο το οποίο από τη μια φανερώνει την προβληματική σχέση με το όργανο του πατέρα του και από την άλλη την ικανότητα να καταθέτει την ευφυΐα του και τον αντικομφορμισμό του σε πιο παραδοσιακές μουσικές φόρμες. Η γραφή τώρα εδώ για το σόλο όργανο είναι δεξιοτεχνική, γεμάτη αραμπέσκ, ενώ η συναρπαστικά παράξενη θεματική έμπνευση και η γεμάτη καπρίτσια διάλογη μεταξύ του σόλο οργάνου και των τούτη προαναγγέλουν με εκπληκτικό τρόπο τις εκκεντρικότητες των μεταγενέστερων φημισμένων συμφωνιών του. Κονσέρτο για όργανο και ορχήστρα λοιπόν σε σολ μίζωνα του Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ. Τα μέρη, Allegro di molto, largo, presto. Εξαίρετη σολίστε εδώ στο όργανο, η Κριστίνε Σόνσχάιμ, δίπλα στα μέλη του συνόλου Ακαδημία για την Παλιά Μουσική του Βερολίνου.

Από δισκογραφική έκδοση του 1997, η Κριστίνε Σόνσχαιμ στο σόλο όργανο και το Βερολινέζικο Σύνολο Ακαδημία για την Παλιά Μουσική ερμήνευσαν με θαυμαστό τρόπο το κονσέρτο για όργανο και ορχήστρα σε σόλ μείζωνα με αριθμό καταλόγου Βότκεν 34 και Χέλμ 444, που συνέθεσε το 1755 ο πιο διάσημος στην εποχή του ιός του Γιώχαν Σεμπάστιαν, ο Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ, 1714-1788. Ένα από τα λίγα έργα του για όργανο, γραμμένο σεν τσαπεντάλε για την πριγκίπισσα Άννα Μαλία της Προσίας. Το κονσέρτο αυτό, που κάλλιστα μπορεί να ερμηνευτεί και στο τσέμπαλο, είναι ένα από τα πολλά που ο Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ μετέγραψε για άλλο όργανο. Στην προκειμένη περίπτωση, για φλάουτο, με κάποιες αλλαγές βέβαια στην ενορχήστρωση και στη γραμμή του σόλο φλάουτου. Για την ακρίβεια, σε αυτή τη μορφή είναι ευρέως γνωστό σήμερα, αλλά με άλλη αρρύθμιση στον κατάλογο των έργων του, Βότκεν 169 και Χέλμ 445. Ένα από τα πιο απρόβλεπτα και πιο συναρπαστικά κονσέρτα του, με τον συνθέτη να αλλάζει κατά βούληση από το ένα κλίμα στο άλλο. Η ρευστή σχέση μεταξύ σολίστ και ορχήστρας φέρνει στο νου τα κονσέρτα για πιάνο του Μότσαρτ. Το πρώτο μέρος, Allegro di Molto, ανοίγει με μια γεμάτη ενέργεια και σφρίγος ορχιστρική εισαγωγή στο ύφος της σύγχρονης σχολής του Μανχάιμ. Το σχολοφλάουτο κάνει την εμφάνισή του δειλά-δειλά, σχεδόν άτολμα, με αρκετές λυρικές φράσεις που όμως διακόπτονται από την ορχήστρα. Σιγά-σιγά πάντως βρίσκει το δρόμο του και την αυτοπεποίθησή του για να συνυπάρξει αρμονικά με την ορχήστρα, και όσο η μουσική προχωρά, τόσο τα σόλοι του αυξάνονται σε διάρκεια και δεξιοτεχνία, φτάνοντας εν τέλει στη σόλο καντέντσα. Αυτό το πανέμορφο πρώτο μέρος από το κονσέρτο για φλάουτο και ορχήστρα σε σόλ μείζωνα του Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ, ακούμε αμέσως από ηχογράφηση του Μαΐου του 1993 με τον διάσημο Πατρίκ Γκαλουά στο σόλο φλάουτο και τον γνωστό κυρίως ως τενόρο Πέτερ Σράιερ να διευθύνει εδώ την ορχήστρα δωματίου Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ, που ιδρύθηκε το 1969 και ειδικεύτηκε από το 1980 και μετά στη μουσική της προκλασικής περίοδου.

Ήταν ο Πατρίκ Γκαλουά στο σόλο φλάουτο και ο Πέτερ Σράιερ στη διεύθυνση της ορχήστρας δωματίου Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ σε ηχογράφηση του Μαΐου του 1993 στο μεγάλο σε διάρκεια και αξία πρώτο μέρος Allegro di Molto από το κονσέρτο για φλάουτο σε σόλ μίζωνα με αριθμό καταλόγου Βότκεν 169 και Χέλμ 445 του Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ. Έργο που μετέγραψε ο ίδιος ο Μπαχ στην ίδια τονικότητα από το δικό του κονσέρτο για όργανο και ορχήστρα που απολαύσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής και που σήμερα θεωρείται ένα από τα διαμάντια της φιλολογίας του φλάουτου, με πολλούς δεξιοτέχνες φλαουτίστες να το έχουν συνεχώς στο ρεπερτόριό τους. Ο ίδιος ο Πάτρικ Γκαλουά, μάλιστα, το έχει ηχογραφήσει τουλάχιστον δύο φορές, μία το 1993 σε ένα άλμπουμ με τέσσερα κονσέρτα για τον Φρεντερίκο το Μέγα, τον Βασιλιά της Προσίας, και μία τον Ιανουάριο του 2002 με όλα και τα πέντε κονσέρτα του Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ για φλάουτο και ορχήστρα. Από αυτήν την εξαιρετική ηχογράφησή του με τον Kevin Mellon και την Καμεράτα του Τορόντο θα απολαύσουμε σήμερα τα υπόλοιπα δύο μέρη του έργου. Στο δεύτερο μέρος Largo, τα έγχορδα στρώνουν το χαλί για μια θερμή σελίδα με έναν αέρα μελαγχολίας. Κλίμα που συμμερίζεται και το φλάουτο όταν κάνει την εμφάνισή του με μεγάλες ρητορικές φράσεις. Θέμα και τρεις ντελικάτες παραλλαγές που οδηγούν σε μια μικρή πλην όμως τόσο τρυφερή καντέντσα. Το ολοζώντανο όσο και κομψό φινάλε πρέστο διώχνει μακριά τη θλίψη με την λαμπερή αισιοδοξία του και την λάμψη της δεξιοτεχνικής ασφαλώς γραφής για το σόλο φλάουτο.

0: Αυτά ήταν τα δύο τελευταία μέρη, Largo και Presto, από το τριμερές κονσέρτο σε Sol Mizona με αριθμό καταλόγου Votken 169 και Helm 445 που συνέθεσε ο Carl Philipp Emanuel Bach το 1855, πρώτα για όργανο και ορχήστρα και αργότερα μετέγραψε για φλάουτο και ορχήστρα κρατώντας την ίδια τονικότητα. Ένα από τα πιο όμορφα, πιο δεξιοτεχνικά και πιο δημοφιλή σήμερα από τα πάμπολα κονσέρτα του, εδώ σε υπέροχη και πολυβραβευμένη ηχογράφηση του Ιανουαρίου του 2002, με τον πασίγνωστο Patrick Galois στο σόλο φλάουτο να χρησιμοποιεί τις καντέντζες του ίδιου του Μπαχ και να εντυπωσιάζει με τη ζωντάνια του και τη δεξιοτεχνία του στα γρήγορα μέρη και με το εύρος της εκφραστικότητάς του στο αργό μέρος. Δίπλα του ο Kevin Mellon με την καμεράτα του Τορόντο. Ήταν η εκπομπή Αλχημίας για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και το Γιάννη Γιαλίνη που είχε την τεχνική επιμέλεια. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη Κεβεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η 1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράσταση. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Ακούτε τρίτο.

Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην Γκαλερί The Breeder παρουσιάζεται η έκθεση της Μαργαρίτας Μυρογιάννη «Οδός Ιάσονος με ταξουργείο». Η καλλιτέχνης στρέφει το βλέμμα της σε έναν δρόμο της Αθήνας και αναζητεί όσα κρύβονται πίσω από τις προσώψεις, τα ίχνη και τις διαρκείς μεταμορφώσεις του. Ο δημόσιος χώρος συναντά την προσωπική μνήμη και η πόλη γίνεται ένα ζωντανό αρχείο ανθρώπων, ιστοριών και εμπειριών. Μία έκθεση για την αθηναϊκή συνοικία ως τόπο κατοίκησης, συνύπαρξης και διαρκούς αλλαγής. Για όλα όσα χάνονται και για όλα όσα επιμένουν να αφήνουν το αποτύπωμά τους πάνω στον αστικό ιστό. Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το Cleansed της Σάρα Κέιν, στη σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Σε ένα κόσμο ακραίας βίας και σκληρότητας, οι ήρωες δοκιμάζουν τα όρια του σώματος, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής. Η ποιητική γλώσσα της Κέιν μεταφέρει στη σκηνή μια πραγματικότητα εφιαλτική, μέσα στην οποία η ανάγκη για σύνδεση παραμένει ζωντανή και επίμονη. Μια παράσταση για τη δυνατότητα της αγάπης να επιβιώνει ακόμη και εκεί όπου όλα μοιάζουν να έχουν συντριβεί. Και στην αυλή του Επικολωνό, το θερινό σινεμά συνεχίζει προσφέροντας βραδιές κινηματογράφου κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Η αυλή μεταμορφώνεται ξανά σε μια ανοιχτή αίθουσα προβολής, όπου οι ιστορίες της μεγάλης οθόνης συναντούν την ατμόσφαιρα της γειτονιάς. Σε έναν χώρο άμεσα συνδεδεμένο με το θέατρο και τη σύγχρονη δημιουργία, ο κινηματογράφος γίνεται αφορμή για συνάντηση, επικοινωνία αλλά και κοινή εμπειρία. Γιατί κάποιες ταινίες δεν τις παρακολουθούμε απλώς, τις μοιραζόμαστε και τις αφήνουμε να φωτίσουν διαφορετικά τη νύχτα μας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Στέλιος Εφεντάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βοιατζή. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, μαζί με νομικούς, δημοσιογράφους, φοιτητές, χειροτέχνες και οι συγγραφείς, οι ποιητές, οι συνθέτες, οδηγούνται από την έννοια του έθνους και την ιδέα ότι οι άνθρωποι είναι η πηγή της ζωντανής κουλτούρας, την οποία το έθνος οφείλει να διαφυλάξει, να προστατέψει. Ας ελπίσουμε ότι τα έθνη που έχουν και εκπροσωπούν τέχνη δεν θα σταματήσουν ποτέ να υπάρχουν, ανεξάρτητα από το πόσο μικρά είναι. Πρέπει να με συγχωρήσετε, αλλά απλά θέλω να σας πω ότι και ο καλλιτέχνης έχει τη χώρα του, μια πατρίδα στην οποία πρέπει να πιστεύει ακράδαντα, για την οποία πρέπει να φλέγεται η καρδιά του. Είναι σκέψεις του Αντωνίν Τβόρζακ σε επιστολή του στον εκδότη του Φρίτς Σίμροκ το 1885. Ο Αντωνίν Τβόρζακ πιστεύει στα λόγια του. Άλλωστε έτσι ξεκίνησε πριν χρόνια, έπειτα από τις συστάσεις του Ιωάννης Μπραμς, η συνεργασία τους με τον εκδότη. Μελωδίες και ρυθμοί των λαϊκών χωρών είναι οικοί από το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, γίνονται ένα με τη μουσική του γλώσσα. Κι έτσι τον Αύγουστο του 1878 εκδίδεται για πρώτη φορά μουσική του έως τότε άγνωστου συνθέτη, η πρώτη συλλογή με τους δικούς του σλαβικούς χορούς. Σε εκδοχή για πιάνο για τέσσερα χέρια. Γίνονται μεγάλη εμπορική επιτυχία και μπαίνουν στα σαλόνια σχεδόν όλης της Ευρώπης. Αν και ο Τβόρζακ δεν πήρε χρήματα στην πρώτη επιτυχημένη έκδοση, πληρώθηκε για τους χορούς λίγους μήνες αργότερα, όταν έστειλε στον εκδότη την εκδοχή για ορχήστρα.

0: Από τη συλλογή 8 σλαβικοί χοροί όπου 46 του Αντωνίν Τβόρζακ, ακούσαμε τον 5ο χορό Allegro Vivace σε La Mizona με την ορχήστρα Czech Philharmonic υπό τη διεύθυνση του Γύρι Μπελοχλάβεκ. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: 5η-1η Οκτωβρίου. Η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η-1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράσταση. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Ακούτε τρίτο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μία ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με το σκηνοθέτη Πάνο Αγγελόπουλο, με αφορμή την ιστορία της Αυτοκράτηρας Θεοδώρας, που επιστρέφει τις επόμενες δύο ημέρες στη σκηνή όχι ως μακρινό ιστορικό πορτρέτο, αλλά ως το κεντρικό πρόσωπο μιας νέας ελληνικής όπερας, που θα παρουσιαστεί στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Τη μελέτη μας πάνω στην παράσταση «Τρισεύγενη», μια ιστορία και ένα τραγούδισμα. Συνομιλώ με τη σολίστ της κιθάρας Κορίνα Βουγιούκα, μια μουσικό με σημαντική διεθνή διαδρομή που δεν έχει μόνο τη σύλληψη και την επιμέλεια του κειμένου, αλλά βρίσκεται και η ίδια επί σκηνής μέσα στον κόσμο που δημιούργησε. Και τη συνάντησή μας με τη Μάγδα Μαυρογιάννη που παρουσιάζει σε λίγες μέρες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το μουσικό αναλόγιο Άννα Μανταλένα Μπαχ. Και επιχειρεί να πλησιάσει όχι μόνο τη γυναίκα δίπλα στο μεγάλο συνθέτη, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από το όνομα. Εκείνη που αγάπησε, τραγούδησε, πένθησε, άντεξε και έζησε μέσα στη μουσική. Μία γυναίκα που ξεκίνησε από τις παρυφές της Βυζαντινής κοινωνίας και έφτασε στον αυτοκρατορικό θρόνο. Μία προσωπικότητα που άσκησε εξουσία, παρενέβη αποφασιστικά στην πολιτική, στάθηκε δίπλα στον Ιουστινιανό σε μία από τις κρισιμότερες περιόδους της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και άφησε πίσω της μία μορφή που εξακολουθεί 15 αιώνες αργότερα να γεννά αντιφατικές αναγνώσεις. Η Θεοδώρα επιστρέφει τώρα στη σκηνή, όχι ως μακρινό ιστορικό πορτρέτο, αλλά ως το κεντρικό πρόσωπο μιας νέας ελληνικής όπερας. Η Θεοδώρα Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, του Θεόδωρου Στάθη, επιχειρεί να αναμετρηθεί με την ιστορία, το μύθο και τις αφηγήσεις που σκέπασαν μέσα στους αιώνες το πραγματικό πρόσωπο μιας γυναίκας που αμφισβήτησε τα όρια της εποχής της. Στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, η μουσική, το λυρικό θέατρο, η ψηφιακή σκηνογραφία και οι τρισδιάστατες προβολές συνθέτουν ένα κόσμο που μας μεταφέρει στο Βυζάντιο, αλλά ταυτόχρονα θέτει ερωτήματα που φτάνουν μέχρι το σήμερα. Ποιος γράφει την ιστορία, πόσο αξιόπιστη είναι η εικόνα που κληρονομούμε για τα πρόσωπά της και πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να διεκδικεί δύναμη και εξουσία απέναντι στις βεβαιότητες της εποχής της. Τη σκηνοθετική ευθύνη αυτής της συνάντησης ανάμεσα στην ιστορία και τη σύγχρονη σκηνική γλώσσα έχει ο Πάνος Αγγελόπουλος. Κύριε Αγγελόπουλε, καλώς ήρθατε στο ημερολόγιο τέχνης.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, πώς συναντηθήκατε με τη νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, και τι ήταν εκείνο που σας γοήτευσε από την πρώτη ανάγνωση, από την πρώτη κουβέντα που κάνατε?
1: Πρώτα με πήρε το πάθος του συνθέτη, ο οποίος είχε γράψει και το λιμπρέτο, και η δύναμη της ιστορίας. Παρότι γεννήθηκε αιώνες πριν, εξακολουθεί να χτυπά στον παλμό του σήμερα. Η Θεοδώρα ήρθε σαν μια πρόκληση για μένα να αναμετρηθώ με την όπερα.
0: Ποια Θεοδώρα θελήσατε να φέρετε στη σκηνή? Την αυτοκράτηρα, την πολιτικό, τη γυναίκα που αψήφισε τα όρια της εποχής της, ή αυτόν τον άνθρωπο που βρίσκονταν πίσω από το ιστορικό, από τον ιστορικό μύθο?
1: Όλα αυτά που είπες μπορώ να πω ότι θέλαμε να τα φέρουμε στη σκηνή. Αλλά όμως το επίκεντρο είναι πίσω από τον άνθρωπο. Η Θεοδώρα πίσω από το μύθο. Όχι μια αγιογραφημένη Θεοδώρα, αλλά μια σύνθετη γυναίκα, φιλόδοξη, ευάλωτη, βαθιά πολιτικά γνώσης της πολιτικής και ας προέρχεται από μια ταπεινή, μπορώ να πω, οικογένεια.
0: Η εικόνα της Θεοδώρας διαμορφώθηκε μέσα στους αιώνες από αντιφατικές αφηγήσεις, προκαταλήψεις και συχνά και εχθρικές πηγές. Πώς διαχειριστήκατε σκηνοθετικά αυτή τη σύγκρουση ανάμεσα στην ιστορία και στο μύθο?
1: Ο συνθέτης που έχει κάνει και το λιμπρέτο, όπως είπα, έκανε μια έρευνα, νομίζω, πολλών χρόνων για να αποκαταστήσει την ιστορία της Θεοδώρας και πιο πολύ να την αποκαταστήσει στα χρόνια τα νεανικά. ο Προκόπιος που ήταν ο ιστορικός της εποχής είχε γράψει την ιστορία και είχε γίνει γνωστή μετά πολλά χρόνια. Πρώτον στο στενό κύκλο είχε γίνει γνωστή μετά από 100 χρόνια και στον ευρύτερο μετά από 1000 χρόνια περίπου. Γιατί αυτά που έγραφε, όπως θεώρησε και ο Στάθης, δεν ήταν πολύ αντικειμενικά. Και έτσι η έρευνα που έκανε στηρίζεται μεν στην οικογενειακή της κατάσταση και στην μικρή της ηλικία που έζησε, που είναι διαφορετική από την ιστορία που έγραψε ο Προκόπιος. Και αυτό είναι το ένα και σημαντικό στοιχείο που ο συνθέτης ήθελε να κάνει την όπερα, να μπορέσει να αποκαταστήσει την Θεοδώρα όπως ήταν και όπως με την έρευνα που έκανε.
0: Το έργο προτείνει μία διαφορετική ερμηνεία και πολύ ενδιαφέρουσα για την καταγωγή και για τα νεανικά της χρόνια. Πόσο δύσκολο είναι να παρουσιάζεις μία ιστορική ανάγνωση χωρίς να χάνεται η θεατρικότητα της αφήγησης?
1: Εγώ επειδή συνθέτω όλα αυτά τα στοιχεία, δηλαδή 3D mapping όπως είπες και στην αρχή, μουσική, τραγούδι όπως είναι το τραγούδι της όπερας, ακόμη και κάποια σκηνικά που υπάρχουν στο χώρο, αυτή η σύνθεση μας δίνει μια διαφορετική, ένα τελετουργικό, το οποίο αυτό το τελετουργικό δίνει μια συμφωνία. Και μέσα σε αυτή τη συμφωνία έχω βάλει, ας πούμε, σε κάθε έργο βάζω, δεν βάζω το έργο τόσο, πρώτο βάζω την ψυχή, τη δικιά μου. Όπως έλεγε και ο Πλάτων, η ψυχή είναι μια κίνηση μαθηματικών τροχιών κύκλων και μεταξύ του λειτουργούν εν αρμονία και έτσι μας κρατά στην αλήθεια και στην ουσία. Έτσι κι εγώ λειτουργήσα εν αρμονία τον κύκλο της μουσικής, της κίνησης και έτσι δημιουργείται ένα τελετουργικό που το μεταφέρω όμως σαν συμφωνία.
0: Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στιγμή από τη ζωή της Θεοδώρας που αποτέλεσε για εσάς το κλειδί για την κατανόηση ολόκληρης της προσωπικότητάς της?
1: Η μεγάλη στιγμή της Θεοδώρας, πιστεύω, εκτός από τα έργα που έκανε, είναι ότι η στάση του Νίκα που έγινε το 532. Σύμφωνα με τον Προκόπιο, στο παλάτι συζητούσαν όλοι πώς θα μπορέσουν να αποδράσουν, γιατί είχε εξηγηθεί όλος ο λαός και ήθελαν να φύγουν από το παλάτι. Η Θεοδώρα με παρέμβασή της εκεί γίνεται και έχει δύναμη πολιτική και είναι η μόνη που αντιστάθηκε και είπε ότι δεν θα φύγουμε, καλύτερα να πεθάνουμε. Και έδωσε εντολή στον μέσο του Ιστιανού και αυτή στον Βελισσάριο τον στρατηγό να μπορέσει να καταστήλει το κίνημα. Και έτσι έμειναν στην εξουσία για επόμενα χρόνια και εκεί έκαναν το μεγαλύτερο έργο της ιστορίας τους.
0: Αυτή η αποφασιστική στάση της Θεοδώρας κατά τη στάση του Νίκα καθόρισε την πορεία της αυτοκρατορίας, είναι γεγονός. Πώς μεταφέρεται στη σκηνή αυτή την κρίσιμη στιγμή της ιστορίας?
1: Το πάντρεμα αυτό της εικόνας μας έδωσε αυτό που λες, πώς το μεταφέρουμε στη σκηνή. Γιατί δεν είναι εικόνες όπως είναι ένα βίντεο, κινούμενες εικόνες να κινείται, είναι στατικές εικόνες.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή η στατικότητα μας δίνει πιο μεγάλο βάθος, δηλαδή πιο μεγάλη δύναμη. Όταν βλέπεις μια εικόνα που είναι στατική και δεν έχει κίνηση, τη νιώθεις πιο πολύ και σε συγκίνηση και σε.
0: Ο Απόστολος της Ιστορίας λειτουργεί ως αφηγητής και ως γέφυρα ανάμεσα στο Βυζάντιο και το σήμερα. Ποιος είναι ακριβώς ο δραματουργικός του ρόλος και τι βλέπει μέσα από το δικό του βλέμμα όταν βλέπει, όταν παρατηρεί ο θεατής?
1: Ο Απόστολος είναι ένας αφηγητής, ο οποίος αφηγείται την ιστορία μετά από χρόνια, δεν αφηγείται στην ίδια περίοδο. Και έχει και τη χοροδία που μεταξύ τους κάνουν ένα διάλογο, ένα διάλογο μεταξύ χοροδίας και του Απόστολου και συνεχίζουν και προχωράνε την ιστορία πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσαν να το κάνουν οι τραγουδιστές ή οι σκηνές της όπερας. Και έτσι έχουμε αυτή τη σύνθεση μεταξύ της σκηνικής παρουσίας και του Απόστολου που είναι με σκηνική παρουσία αλλά είναι σε ένα διαφορετικό χώρο από όλη την υπόλοιπη ιστορία. Και ο διάλογος της χοροδίας και του Απόστολου μας μεταφέρει όσο μπορούμε πιο γρήγορα την ιστορία και το μύθο στην εξέλιξη.
0: Να πούμε βέβαια ότι στη σκηνή συνυπάρχουν οι λυρικοί ερμηνευτές, η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία του Δήμου Αθηναίων, που συντονίζονται βέβαια όλοι αυτοί οι εκφραστικοί κόσμοι σε μια ενιαία αφήγηση. Ποιο ρόλο έχει η χοροδία μέσα στην παράσταση, μιας και μιλήσαμε γι' αυτό? Εκπροσωπεί το λαό, τη συλλογική μνήμη, τη φωνή της εποχής ή ακόμη και την κρίση της ίδιας της ιστορίας?
1: Μπορώ να πω είναι η κρίση της ίδιας ιστορίας, διότι όταν ο αφηγητής κάνει ένα διάλογο με το λαό, με τη χοροδία, έχει και αυτή κρίση μέσα σε αυτή την ιστορία.
0: Η παραγωγή αξιοποιεί ψηφιακή σκηνογραφία και τρεις διάστατες προβολές, όπως μας αναφέρατε. Αυτή η τεχνολογία πώς χρησιμοποιείται ώστε να υπηρετεί το συνέστημα και τη δραματουργία, χωρίς βέβαια να επισκιάζει τους ερμηνευτές και τη μουσική?
1: Με τον τρόπο που το παρουσιάζουμε το 3D mapping και τις τρισδιάστατες εικόνες, δεν επηρεάζει καθόλου τους ερμηνευτές, διότι οι ερμηνευτές είναι σαν να είναι μέσα σε αυτό το χώρο, αλλά να είναι και έξω από αυτό το χώρο. Δεν έχουν, ας πούμε, ότι μπορούν να δούνε το χώρο, αυτό που συμμετέχουν και κάνουν και δημιουργούν το συνέστημά τους για να μπορέσουν να αποδώσουν λυρικά το έργο. Αλλά όμως είμαι πολύ συγκινημένος γι' αυτό, γιατί όλοι αυτοί ήταν εξαιρετικοί, όλοι αυτοί οι σπουδαίοι ερμηνευτές που έχουμε στην όπερα, όπως είναι η Χριστίνα Ιπουλίτση που κάνει την Αυτοκράτερα, όπως είναι ο Δημήτρης Τελιακός, βαρύτονος, και όπως είναι ο Μοδινός, ο οποίος είναι ο αφηγητής ιστορίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι, πιστεύω, μέσα από τους, δεν θέλω να πω ότι είναι καλύτερη, αλλά είναι αξιολογότερη μέσα στη λυρική σκηνή.
0: Φυσικά. Πώς αποφύγατε μία αναπαράσταση του Βυζαντίου που θα έμενε κανονικά, να πω έτσι αυτή τη λέξη εντός αγωγικών, εγκλωβισμένη στη μεγαλοπρέπεια, στη χλειδί και στην ιστορική αναπαράσταση?
1: Δεν μας ενδιαφέρει τόσο να αναφερθούμε τόσο πολύ στην αναπαράσταση του Βυζαντίου. Μας ενδιαφέρει πολύ η εποχή μεν, αλλά όμως συμβολικά, με συμβολισμούς, όχι με αναπαραστάσεις με πολύ φανταχτερά κουστούμια, φανταχτερά ντεκόρ και όλα αυτά. Μας έφερε η ουσία μέσα από το μύθο και να μπορούμε να το παρουσιάσουμε στο σήμερα.
0: Τα κουστούμια σας και η κίνηση ακολουθούν πιστά την εποχή ή δημιουργούν μια περισσότερο διαχρονική και συμβολική εικόνα της Θεοδόρας και του ίδιου του κόσμου?
1: Έχουν τη βυζαντινή απόχρωση με συμβολισμούς και, αλλά δεν είναι πιστά κουστούμια της εποχής. Γι' αυτό και δεν καλέσαμε να κάνει τα κουστούμια ένας ερμηνευτολόγος του θεάτρου, αλλά πήραμε έναν ο οποίος είναι σχεδιαστής μόδας και μέσα από εκεί κάναμε αυτόν τον παραλληλισμό. Να μην είναι κουστούμια εποχής-εποχής, αλλά να έχουν συμβολικό χαρακτήρα στην εποχή εκείνη.
0: Η Θεοδόρα παρουσιάζεται ως σύμβολο κοινωνικής ανέλυξης, γυναικείας χειραφέτησης και πολιτικής διορατικότητας, σύμφωνα με όλα αυτά τα στοιχεία που γνωρίζουμε από την ιστορία. Τι μπορεί να πει η ζωή της στις γυναίκες του σήμερα?
1: Η Θεοδόρα είναι μια γυναίκα που έκανε έργα της εποχής εκείνης που δεν μπορούσε να τα διανοηθεί κάποιος άλλος. Αν σας αναφέρω έτσι μερικά από τα έργα της, όπως ήταν η απαγόρευση της σωματοεμπορίας την εποχή εκείνη, η ίδρυση του οίκου Μετάνια, μετέτρεψε σε ένα παλάτι σε ένα άσυλο, σαν μοναστήρι, προσφέροντας στέγη και τροφή σε πολλές ιερόδουλες. Μετά έκανε θέσπιση των γυναικείων δικαιωμάτων, πίεσε και άλλαξε το οικογενειακό δίκαιο, ώστε οι γυναίκες να μπορούν να έχουν τη δική τους ιδιοκτησία, να κληρονομούν περιουσίες, να έχουν την κηδεμονία των παιδιών τους. Προστασία από το διαζύγιο, δημιούργησε νόμους που απαγόρευαν στους άντρες να χωρίσουν αυθαίρετα και οι γυναίκες να έχουν η δική τους οικονομική στήριξη, προσωπική φιλανθρωπία, πολιτικές παρεμβάσεις που, όπως ξέρουμε, τη μεγαλύτερη που ήταν στη στάση του Νίκα, έκανε αυτόνομο δίκτυο εξουσίας. Αυτή είχε δικό της δίκτυο εξουσίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Φυσικά μπορούσε να κινήσει νήματα.
1: Ναι. Και απέναντί της, ακόμη και οι στρατηγοί είχαν ένα φόβο, γιατί τη φοβόντουσαν Θεοδόρα, γιατί τα νήματα που κινούσε ήταν πολύ επαναστατικά της εποχής της. Μετά εξοδοτήρωσε πολλούς πολιτικούς την εποχή εκείνη, όπως αργότερα εξοδοτήρωσε τον Υπουργό Οικονομικών, τον Ιωάννη τον Καπαδόκη. Μετά ταπείνωσε τον στρατηγό Βελισάριο. Και δεν έκανε μόνο τους ταπείνωσε, τους έπαιρνε και τις περιουσίες. Και ήταν αυτό ακόμη πιο δύσκολο να γίνει σε κάποιους ανώτερους αξιωματικούς. Μετά προσπάθησε και επέβαλε την ελληνική γλώσσα, που είναι ένα σημαντικό στοιχείο.
0: Βέβαια.
1: Μετά διόρισε τον Πατριάρχη στην Ορθοδοξία της εποχής εκείνης και είχε και μια προστασία στους μονοφυσίτες. Οι μονοφυσίτες ήταν μια αίρεση θρησκευτική της εποχής εκείνης.
0: Η παράσταση παρουσιάζεται μόνο για δύο βραδιές, στις 30 Σεπτεμβρίου και την 1η Οκτώβρη. Τι θα θέλατε να γνωρίζει ο θεατής πριν περάσει την πόρτα του Θεάτρου Ολύμπια και σε ποιο ταξίδι τον προσκαλείτε να πάει?
1: Όπως σας είπα, ότι σε αυτή την παράσταση δώσαμε την ψυχή μας με μια σπουδαία ομάδα καλλιτεχνών και συνεργατών, με κόπο και αφοσίωση, και όταν πέσει η αυλαία, κάτι από αυτή τη διαδρομή να έχει περάσει από τη σκηνή μέσα σας και να έχει μείνει εκεί, κάτι σαν εικόνα, σαν μουσική, σαν μνήμη.
0: Όταν σβήσουν τα φώτα, ποιο ερώτημα, κύριε Αγγελόπουλη, θα θέλατε να πάρει μαζί του ο θεατής? Ποια υπήρξε πραγματικά η Θεοδόρα ή ποιοι είναι εκείνοι που γράφουν τελικά την ιστορία?
1: ιστορία πάντα γράφεται και ξαναγράφεται, πιστεύω. Και μέσα από αυτή την παράσταση ξαναγράφτηκε ένα κομμάτι της ιστορίας, όχι ιστορία, ένα κομμάτι της Θεόδωρας. Και πιστεύω αυτό το κομμάτι θα το λάβει ο κόσμος με μεγάλη ανακούφιση, υπόψη.
0: Και μια τελευταία ερώτηση για σας προσωπικά που έχετε κάνει μια μεγάλη διαδρομή. Έχοντας υπηρετήσει τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το ντοκιμαντέρ και το θέατρο, τι διαφορετικό απαιτεί από ένα σκηνοθέτη η όπερα, όπου η μουσική καθορίζει το χρόνο, την κίνηση και το συναίσθημα?
1: Όλα τα άλλα βασίζονται σε διαφορετικές ερμηνείες. Η όπερα έχει μια ερμηνεία. Έχει μουσική αρχιτεκτονική. Και η μουσική αρχιτεκτονική δεν μπορεί ένας σκηνοθέτης να την παραβεί και να κάνει αδιάφορο. Πρέπει μέσα από την μουσική, την αρχιτεκτονική της, να μπορέσει να δημιουργήσει αυτός την εικόνα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω λοιπόν, στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου, παρουσιάζεται η Θεοδώρα Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, του Θεοδωρού Στάθη, σε σκηνοθεσία δική σας, του Πάνου Αγγελόπουλου. Ένα σπουδαίο έργο που επιχειρεί να αναμετρηθεί με την ιστορία, το μύθο και τις αφηγήσεις που σκέπασαν μέσα στους αιώνες το πραγματικό πρόσωπο μιας γυναίκας που πραγματικά αμφισβήτησε τα όρια της εποχής της.
1: Μέσα σε αυτή την αρμονία της μουσικής και της παράστασης, πιστεύω θα έχουμε μια συμφωνία.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ που ήρθατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Δύο γυναίκες, δύο φωνές που γεννήθηκαν σε διαφορετικούς αιώνες, μέσα σε διαφορετικά λογοτεχνικά σύμπαντα, κι όμως μοιάζουν να αναγνωρίζουν η μία την άλλη. Η Εροφίλη του Γεωργίου Χορτάτσι και η Τρισεύγενη του Κωστή Παλαμά. Δύο ηρωίδες που αγαπούν, αντιστέκονται, συγκρούονται με την εξουσία και με ένα κόσμο που επιχειρεί να αποφασίσει για εκείνες. Δύο γυναίκες που πληρώνουν ακριβά την επιθυμία τους να ορίσουν οι ίδιες τη ζωή και τη μοίρα τους. Στην παράσταση «Τρισεύγενη, μια ιστορία και ένα τραγούδισμα», η απόσταση των αιώνων καταργείται. Η Εροφίλη πλησιάζει την Τρισεύγενη, την παρακολουθεί, τη σχολιάζει, συμπάσχει μαζί της, γίνεται ίσως η νεράιδα της Στέρνας, ίσως η χαμένη μητέρα της, ίσως ακόμη εκείνη η δεύτερη μυστική φωνή που κατοικεί μέσα μας και μας θυμίζει ποιοι είμαστε όταν ο κόσμος γύρω μας απαιτεί να γίνουμε κάτι άλλο. Και κάπου ανάμεσα στον Παλαμά και το Χορτάτσι, ανάμεσα στο θεατρικό λόγο, την πρωτότυπη μουσική του Τάσο Ρωσόπουλο και τον ήχο της κιθάρας, η ιστορία αυτών των δύο γυναικών πάβει να ανήκει αποκλειστικά στη λογοτεχνία. Τη σύλληψη και την επιμέλεια του κειμένου υπογράφει μία μουσικός που εδώ και χρόνια αναζητά τα σημεία όπου η μουσική συναντά τη λογοτεχνία και το θέατρο. Σολίστ της κιθάρας, διδάσκουσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με σημαντική διεθνή διαδρομή, η Κορίνα Βουγιούκα βρίσκεται και η ίδια επί σκηνής, μέσα στον κόσμο που η ίδια δημιούργησε. Και σήμερα είναι μαζί μας. Κυρία Βουγιούκα, καλώς ήρθατε στο Μερολόγιο Τέχνης.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τι ήταν εκείνο που σας έκανε να φέρετε κοντά δύο γυναίκες που γεννήθηκαν σε διαφορετικούς αιώνες και σε διαφορετικά λογοτεχνικά σύμπαντα, την Τρισεύγενη, τον Κωστή Παλαμά και την Εροφίλη του Γεωργίου Χορτάτσι? Πού συναντήθηκαν για πρώτη φορά αυτές οι δύο γυναίκες στη δική σας σκέψη?
1: Πάντα αυτός που αναλαμβάνει να μεσολαβήσει για όλα όσα κάνουμε είναι ο έρωτας, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή πολύ μεγάλη επιθυμία. Εγώ αυτό ένιωσα διαβάζοντας τα δύο αυτά ποίηματα, τα δύο αυτά ποιητικά έργα. Όμως νομίζω με έσπρωξε λιγάκι και ο ίδιος ο Κωστής Παλαμάς, ο οποίος στο τέλος της εισαγωγής του, στην Τρισεύγενη, λέει ότι «και δεν ξέρω τι με σέρνει τώρα να συμπληρώσω τους στοχασμούς μου αυτούς θρησκευτικά με το όνομα του αρχαίου κριτικού Χορτάτσι, του ποιητή της Εροφίλης, πατέρα της νέας μας δραματικής τέχνης που βρίσκεται στο Γλυκοχάραμα». Αυτός μπορεί να εννοούσε και κάτι άλλο και σίγουρα εννοούσε και κάτι άλλο μαζί. Όμως για μένα ήταν σαφές τι έπρεπε να γίνει. Και έτσι ξεκινήσαμε.
0: Πολύ ωραία. Τι είναι αυτό που ενώνει βαθύτερα αυτές τις δύο γυναίκες? Είναι η μοίρα τους, είναι η σύγκρουσή τους με την εξουσία, η ανάγκη να υπερασπιστούν τον έρωτα και την ελευθερία τους, ή μήπως υπάρχει κάτι ακόμη πιο υπόγειο και πιο βαθύ?
1: Είναι μια ανομολόγητη συγγένεια που περιλαμβάνει όλα όσα αναφέρατε, αλλά στα μεγάλα ποιητικά έργα μένουν πολλά θέματα ανοιχτά, πολλά ερωτήματα ανοιχτά, για να δώσει ο καθένας τη σκέψη του, τη σκέψη που θα του ταιριάξει ανάμεσα στις λέξεις. Και έτσι μάλλον δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Ωραίο και δεκτό και μου άρεσε αυτή η απάντηση. Περιγράφεται την Τρισεύγενη ως μια γυναίκα που υπερασπίζεται τη φύση της και γι' αυτό μάλλον αναγκάζεται διαρκώς να συγκρούεται με τον πατέρα της, με τον άντρα, με τον κοινωνικό περίγυρο. Πόσο σύγχρονη είναι αυτή η σύγκρουση της γυναίκας που διεκδικεί το δικαίωμα να είναι αυτό που η ίδια αισθάνεται ότι είναι?
1: Η ιστορία της Τρισεύγενης και της Εροφίλης είναι όπως ένας μύθος που δεν περιγράφει κάτι, αλλά συμβολίζει μια κατάσταση. Αυτό που είπατε είναι ότι συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο και όχι μόνο στις γυναίκες.
0: Βεβαίως.
1: Πάντοτε, που διεκδικεί να έχει μια δική του περπατησιά. Επομένως, έτσι είναι και οι δύο ηρωίδες μας και έτσι είμαστε όλοι ίσως.
0: Η Τρισεύγενη είναι αστόχαστη, είναι ανυπόταχτη, είναι παράκοη, είναι απόκοτη. Είναι άραγε χαρακτηρισμοί που περιγράφουν εκείνη οι λέξεις που χρησιμοποιεί κάθε κλειστή κοινωνία όταν δεν μπορεί να υποτάξει μια γυναίκα, έναν άνθρωπο.
1: Σίγουρα έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, πώς αλλιώς. Και νομίζω ότι έτσι περιγράφεται ο καθένας που ξεφεύγει από αυτό που σε κάθε εποχή και σε κάθε κοινωνία βαφτίζεται ως κοινός νους, κοινή λογική, πολιτική ορθότητα, το λέμε σήμερα, δεν ξέρω.
0: Πολύ σωστά. Γιατί επιλέξατε η Εροφίλη να μην στέκεται απλώς δίπλα στην Τρισεύγενη, αλλά να την παρακολουθεί και να τη σχολιάζει και να συμπάσχει μαζί της? Τι είναι τελικά η μία γυναίκα για την άλλη?
1: Σκέφτηκα την Εροφίλη σαν να είναι η σκιά της Τρισεύγενης, ο ίσκιος της, μέσα στο χρόνο. Και έτσι οι τρισεύγενοι στην παράστασή μας είναι σαν μια ζωγραφιά πάνω σε μια σκιά.
0: Υπάρχει μια πολύ ποιητική ιδέα σε αυτή τη σύλληψη. Η Εροφύλη μπορεί να είναι η νεράιδα της Τέρνας, μπορεί να είναι η νεκρή μητέρα της Τρισεύγενης, και το βρίσκω και πολύ συγκινητικό αυτό. Θα μπορούσε όμως να είναι και μια δεύτερη, ενδεχομένως εσωτερική φωνή της ίδιας της Τρισεύγενης.
1: Έτσι είναι πάντα. Εξάλλου η μητέρα μας, νεκρή ή όχι, είναι πάντα η εσωτερική μας φωνή, καλός ή κακός. Είναι το τραγούδι της. Έχει μια φράση η Τρισεύγενη που λέει «Το δικό μου το τραγούδι πάντα, που το τραγουδάει όλη μου η ζωή, με το δικό μου το σκοπό». Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε με την Εροφύλη.
0: Ο Παλαμάς και ο Χορτάτσης απέχουν μεταξύ τους αιώνες. Όταν όμως οι δύο ηρωίδες συναντώνται στη σκηνή, τι είναι αυτό που καταργείται πρώτο? Είναι ο ιστορικός χρόνος, είναι η απόσταση ανάμεσα στις γυναικείες εμπειρίες? Τι ακριβώς είναι για εσάς?
1: Κάθε παράσταση είναι μια σύμβαση. Και το όλο στοίχημα είναι πώς θα φτιάξεις αυτή τη σύμβαση ώστε να γίνει κατανοητή και πιστευτή. Άρα και ο χρόνος καταργείται στις συμβάσεις αυτές, και ο τόπος και τα πρόσωπα που δεν ήρθαν ποτέ σε επαφή μεταξύ τους συνομιλούν.
0: Το δικό μου το τραγούδι πάντα, που το τραγουδάει όλη μου η ζωή.
1: Έτσι,
0: με
1: αυτό.
0: Το δικό μου το σκοπό.
1: Αυτό.
0: Τι σημαίνει για εσάς αυτός ο δικός μου σκοπός? Είναι η διεκδίκηση μιας προσωπικής φωνής που υπάρχει μέσα σε έναν κόσμο που επιχειρεί να ορίσει για λογαριασμό μας το ποιοι θα πρέπει να είμαστε, ίσως?
1: Νομίζω το πιο δύσκολο ίσως στη ζωή όλων μας δεν είναι να επιβάλλουμε ή να ζήσουμε σύμφωνα με το σκοπό μας. Το πιο δύσκολο είναι να βρούμε ένα σκοπό. Και από εκεί και πέρα, εάν κανείς βρει αυτό το σκοπό, είναι μονόδρομος ότι πρέπει να τον υποστηρίξει.
0: Βέβαια. Ναι. Λέτε ακόμη ότι και οι σημερινές γυναίκες μπορούν να ακουμπήσουν στη μοίρα αυτών των δύο ηρωίδων και να κάνουν τη δική τους λαλιά, να την υιοθετήσουν, πώς να το πω. Ποιο κομμάτι της Τρισεύγενης και της Εροφύλης θεωρείτε ότι παραμένει δυστυχώς ή ευτυχώς απόλυτα πραγματικό, να άπτεται με τη σημερινή εποχή?
1: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι στα μεγάλα κείμενα δεν υπάρχει παλαιό και σύγχρονο. Και ενδεχομένως αυτό το ερώτημα σκέφτομαι καμιά φορά ότι μπορεί να συνδέεται με την τάση μας να θέλουμε όλα όσα κάνουμε, όλα όσα μαθαίνουμε να είναι χρηστικά. Δηλαδή να μας είναι χρήσιμα, να τα χρειαζόμαστε. Ας πούμε τη γνώση, την ποίηση, την τέχνη, τη φύση. Θέλουμε όλα να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και γι' αυτό τα θέλουμε να είναι σύγχρονα, ίσως. Και ωστόσο, αν κανείς έρθει σε επαφή με τη γνώση ή με την ποίηση ή με μεγάλα κείμενα, τότε υπάρχουν στιγμές που ένας στίχος θα μας δώσει τη λύση, θα μας στηρίξει, θα μας ψιθυρίσει την απάντηση, ακόμα κι αν όταν τον διαβάσαμε δεν μας ήταν καθόλου σύγχρονος και καθόλου χρήσιμος. Λέει ο Παλαμάς μέσω του Νίκαρου στην Τρισεύγενη, λέει «Προσκυνάτε τις ομορφιές σαν τα εικονίσματα». Yeah. Ας αναρωτηθούμε γιατί το λέει αυτό.
0: Στην παράσταση ο θεατρικός λόγος δεν στέκεται απέναντι στη μουσική, αλλά μοιάζει να υφαίνεται μαζί της, πραγματικά σαν ένα κομμάτι ενός αργαλιού. Πώς αποφασίσατε ποια σημεία πρέπει να ανήκουν στη λέξη και ποια θα έπρεπε να παραδοθούν και στη μουσική?
1: Αυτό το ανέλαβε κυρίως ο Τάσος Ρωσόπουλος. Αυτό που έχω να πω είναι ότι τα λόγια της Εροφύλης είναι τραγούδισμα, είναι και μια γλώσσα άλλης εποχής και δεν πατά στη γη, όπως το κείμενο της Τρισεύγενης, όπως η ιστορία της. Επομένως, εκεί κάπου υπάρχει ένας πρώτος διαχωρισμός, αλλά μετά η μουσική λειτουργεί ως δραματουργός.
0: Ναι, η πρωτότυπη μουσική του Τάσου Ρωσόπουλου προφανώς αναλαμβάνει ρόλο δραματουργικό.
1: Έτσι.
0: Συνοδεύει τις δύο γυναίκες και γίνεται, φαντάζομαι, και κάτι σαν αφηγητής της ιστορίας τους.
1: Ναι, κοιτάξτε, η μουσική είναι ένα πολύπλο πράγμα, διότι μας λέει αυτά πάντοτε που δεν μπορούν να υποθούν. Η μουσική επιβάλλει ένα ρυθμό πολλές φορές, μας ζητά να συνδιαλλαγούμε μαζί της πάντοτε και στον ηθοποιό. Αυτό κάνει τις περισσότερες φορές και επηρεάζει τον τρόπο που ακούμε ένα κείμενο.
0: Έτσι είναι, έχετε απόλυτο δίκιο. μας προδιαθέτει, μας εισάγει. Έτσι. Είναι γεγονός, έτσι,
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Εσείς οι ίδια βρίσκεστε επί σκηνής με την κιθάρα σας, ενώ ταυτόχρονα έχετε τη σύλληψη και την επιμέλεια του κειμένου. Όταν παίζετε, πώς γίνεται στα αλήθεια να μπορείτε να αποχωριστείτε τη δημιουργό που έχτισε ολόκληρη την παράσταση? Το κάνετε, αναρωτιέμαι. Ή γίνεστε μία από τις φωνές αυτής της παράστασης? Πώς λειτουργείτε μέσα σε αυτό?
1: Όταν παίζω, πάντοτε με συνεπέρνει η μουσική και με συνεπέρνουν τα κείμενα. Τα ακούω κάθε φορά σαν να τα ακούω για πρώτη φορά. Mm. Και έτσι κι αλλιώς, όταν κάποιος παίζει σε μία παράσταση, ξέρει ή παίζει ένα έργο μουσικό, το δημιουργεί από το μηδέν κάθε φορά. Μέσα σε μία παράσταση αυτό δεν το κάνεις μόνος σου, το κάνεις μαζί με άλλους. Και αυτό είναι πάντοτε κάτι συναρπαστικό και απαιτητικό. Από το μηδέν κάθε φορά.
0: Η Τρισεύγενη έχει ήδη διανύσει μία πορεία και τώρα φτάνει στα 61 Δημήτρια. Τι έχει αλλάξει μέσα στην παράσταση από την πρώτη στιγμή της σύλληψής της μέχρι σήμερα?
1: Οπωσδήποτε κάναμε αλλαγές. Δεν ξέρω να το πω, μπορεί να μην ήταν σωστό να πω διορθώσεις. Κάναμε όμως αλλαγές. Το σίγουρο είναι ότι οι πρόβες μας αντιμετωπίζουν. Κάναμε όμως αλλαγές. Το σίγουρο είναι ότι οι πρόβες μας αντιμετωπίζουν.

0: Είναι την Κυριακή 4 Οκτώβρη στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα Αριάδης. Να πούμε και τους συντελεστές της
1: παράστασης.
0: Πολύ
1: ευχαρίστως.
0: Πολύ ωραία. Είπαμε ήδη ότι τη μουσική την έχει γράψει ο Τάσος Ρωσόπουλος. Στο ρόλο της Θρησεύγενης είναι η Αναστασία Χατζάρα. Τους ανδρικούς ρόλους τους αναλαμβάνει ο Χάρης Καρίδης Μαρονίτης. Η Ιεροφίλη μας είναι η Μάιρα Μιλολιδάκη. Ο Νίκαρος που παίζει βιολί είναι ο Σπύρος Γκικόντης.
1: Η δική σας αφετηρία είναι η κλασική κιθάρα, όμως στη δουλειά σας συναντάμε συχνά τη λογοτεχνία, το θέατρο και τη φωνή. Πότε νιώσατε έτσι, αισθανθήκατε ότι τα όρια μιας αμιγώς συναυλιακής παρουσίας δεν σας αρκούσαν πλέον και θέλατε και κάτι άλλο, ότι θέλατε να δημιουργείτε αυτό που λέμε ολόκληρους σκηνικούς κόσμους?
0: Αυτή η ανάγκη υπήρχε από πολύ πολύ πολύ παλιά, αλλά ίσως δεν είχα το θάρρος, ίσως δεν είχε έρθει ακόμα ο σωστός χρόνος. Αν μπορώ να πρέπει να πω ένα πότε, τότε θα έλεγα 10 χρόνια πριν.
1: Μάλιστα. Και καλά κάνατε και το καλλιεργήσατε αυτό και το τολμήσατε. Έχετε σπουδάσει στην Κολονία και στη Βασιλεία και έχετε παίξει σε πολλές χώρες με σημαντικές ορχήστρες. Τι κράτησε μέσα σας η μουσικός που έφυγε από την Καβάλα για να μαθητεύσει στην Ευρώπη και τι ανακάλυψε επιστρέφοντας πίσω στην Ελλάδα?
0: Νιώθω ότι οι επιλογές, οι εκπαιδευτικές επιλογές ήταν σωστές. Ήταν καλές. Δηλαδή η Ακαδημία της Κολονίας, η Ακαδημία της Βασιλείας ήταν δύο πολύ σπουδαίες ακαδημίες με πολύ σπουδαίους δασκάλους.
1: Φυσικά.
0: Όμως η παραμονή μου στο εξωτερικό με έκανε να διαπιστώσω κάτι με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και πάρα πολύ μεγάλη σιγουριά. Λοιπόν, και κατάλαβα κάποια στιγμή ότι δεν θα ήθελα ποτέ να ζήσω σε μια χώρα μιλώντας μια άλλη γλώσσα, μέσα σε μια διαρκή μετάφραση σκέψεων, εικόνων και προσώπων.
1: Παράλληλα με τη μουσική σας παρουσία, διδάσκετε κιθάρα στο Ιωνο Πανεπιστήμιο. Τι σας μαθαίνουν σήμερα, αναρωτιέμαι, οι φοιτητές σας για τη μουσική που δεν γνωρίζατε όταν εσείς ήσασταν στη θέση τους? Και πόσο αλλάζει ένα καλλιτέχνη η ευθύνη της μετάδοσης της γνώσης?
0: Η διδασκαλία είναι μια αμφίδρομη διαδικασία. Δηλαδή, διδάσκεις και διδάσκεσαι την
1: συνεχώς,
0: ίδια στιγμή. Ναι. Και το σπουδαιότερο είναι ότι σου μαθαίνει, και αυτό μάλλον το μαθαίνεις με τον καιρό και με τα χρόνια, ότι ένα από τα μεγαλύτερα προτερήματα κάποιου που διδάσκει είναι η γενναιοδορία. Τώρα ο καθένας μας την εννοεί διαφορετικά και τη βιώνει διαφορετικά. Όμως σίγουρα η σκέψη αυτή σε κάνει να θέλεις να κινηθείς προς τα εκεί. Κάτι άλλο που συνειδητοποιείς καθώς διδάσκεις είναι ότι οι φοιτητές που έχεις μπροστά σου, ειδικά στον τομέα της μουσικής, δεν είναι μόνο για να γίνουν μεγάλοι σολίστες ή καλή μουσική. Αυτό είναι το λιγότερο ίσως. Το σημαντικότερο που θέλεις να πετύχεις και θέλεις να κάνεις τα πράγματα να γίνουν σωστά είναι ότι θα πρέπει να τους κάνεις καλούς δασκάλους και αυτούς. Και αυτή η ευθύνη είναι νομίζω η μεγαλύτερη από όλες.
1: Ωραία κουβέντα από ένα δάσκαλο. Να θες να τους κάνεις δασκάλους. Δηλαδή που σημαίνει ότι προφανώς υπάρχει απλόχερα η μετάδοση της γνώσης. Να θες να μεταδώσεις αληθινή γνώση.
0: Η μετάδοση της γνώσης και το ότι καταλαβαίνεις ότι η διδασκαλία είναι μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά.
1: Φυσικά.
0: Και, ναι.
1: Με μεγάλη ευθύνη.
0: Με πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Ναι.
1: Αν κοιτάξετε τη διαδρομή σας μέχρι σήμερα, τη σολίστ, τη δασκάλα, την ερευνήτρια, αλλά και τη δημιουργό που πλέον συνδέει μουσική, λόγο και θέατρο, ποια από αυτές τις ιδιότητες νιώθετε, αισθάνεστε ότι βρίσκεται πιο κοντά στη σημερινή Κορίνα Βογιούκα, ή μήπως η ουσία βρίσκεται ακριβώς στο σημείο που όλες πάβουν να ξεχωρίζουν?
0: Θα σας απαντήσω κάτι με μια φράση, με μια πρόταση που έχει ο Κωστής Παλαμάς, ξεκινώντας τον πρόλογό του στην Τρισεύγενη. Και λέει: «Και ένα δράμα σαν τον άνθρωπο, την ακέρια του ζωή διπλή τη ζει. Μια μοναχική ζωή μέσα στο βιβλίο και μια ζωή κοσμική μέσα στο θέατρο». Εγώ θα προσθέσω στο θέατρο των ανθρώπων. Άρα θέλω να εκλάβετε αυτή την εισαγωγική πρόταση του Κωστή Παλαμά σαν την απάντησή μου στο ερώτημά σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα
0: και
1: εύχομαι καλή επιτυχία στην Τρισευγενή σας, που φαντάζομαι πόσο θα έχετε αγαπήσει και αγκαλιάσει,
0: ναι,
1: όλη η δημιουργία.
0: Πολύ, πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Πίσω από ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία της μουσικής βρίσκεται μία γυναίκα με τη δική της φωνή, τη δική της καλλιτεχνική υπόσταση, τη δική της ιστορία. Η Άννα Μαγδαληνή Μπαχ, Άννα Μαγδαλένα Μπαχ, δεν υπήρξε απλώς η δεύτερη σύζυγος του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Υπήρξε τραγουδίστρια, μουσικός, σύντροφος μιας ολόκληρης ζωής, μητέρα μιας πολυμελούς οικογένειας, συνοδοιπόρος στη δημιουργία αλλά και σε αλλεπάλληλες οδυνηρές απώλειες. Τρεις αιώνες αργότερα η μορφή της βγαίνει από τη σκιά και διεκδικεί τη θέση της στην αφήγηση. Το μουσικό αναλόγιο Άννα Μαγδαλένα Μπαχ επιχειρεί να πλησιάσει όχι μόνο τη γυναίκα δίπλα στο μεγάλο συνθέτη, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από το όνομα. Και μέσα από το δικό της βλέμμα, ίσως να μπορούμε να κοιτάξουμε διαφορετικά και τον ίδιο τον Μπαχ, όχι μόνο στη μνημειώδη μορφή που γνωρίζουμε από την ιστορία της μουσικής, αλλά ως σύζυγο, πατέρα και άνθρωπο. Στις 11 Οκτωβρίου, στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ο λόγος συναντά τη μουσική του Μπαχ. Στο πιάνο ο Κάρολος Ζουγανέλης και στην αφήγηση η γυναίκα που έγραψε το κείμενο και εδώ και τρεις δεκαετίες καλλιεργεί με συνέπεια ένα δικό της τρόπο σκηνικής αφήγησης, τα μουσικά αναλόγια. Μουσικός, ηθοποιός, σκηνοθέτρια, συγγραφέας και μεταφράστρια με σπουδές στην Αθήνα και στο Παρίσι και μία διαδρομή που συνδέει σταθερά τη μουσική με το θέατρο και τη βιογραφία, η Μάγδα Μαυρογιάννη επιστρέφει αυτή τη φορά σε μια γυναίκα που η ιστορία άφησε για πολύ καιρό στο ημίφος. Κυρία Μαυρογιάννη, καλώς ήρθατε στο ημερολόγιο τέχνης.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Κυρία Μαυρογιάννη, είστε μουσικός, ηθοποιός, σκηνοθέτρια όπως είπα πριν, μεταφράστρια και συγγραφέας. Με ποια από όλες αυτές τις ιδιότητες πλησιάσατε αρχικά την Άννα Μαγδαληνή Μπαχ και ποια τελικά σας οδήγησε βαθύτερα στη δική της ιστορία?
1: Ως πιανίστα, ως μουσικός, γιατί διδάσκω πιάνο παράλληλα στο Εθνικό Οδείο, οπότε είναι η πρώτη μου ιδιότητα και είναι μια ιδιότητα που συνεχίζω και υπάρχω. Από εκεί και πέρα, όλα μου τα αναλόγια ξεκίνησαν πριν 30 χρόνια με τη σκέψη ότι ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει στις συναυλίες τη βλέπει. Έβλεπα τον κόσμο να δυσανασχετεί πολλές φορές το κάθισμά του ενώ σου παρακολουθούσε μία συναυλία και έλεγα γιατί δεν καταλαβαίνουν τι ακούνε, δεν ξέρουν τι τους κάνει και δυσανασχετούν. Και εκεί μου ήρθε η ιδέα, λέω γιατί να μην γράψω βιογραφίες, αλλά με έναν τρόπο φιλικό, συναισθηματικό, γιατί από τότε που άρχισα να κάνω κι εγώ όλο αυτό τον κύκλο, ξεπετάχτηκαν πάρα πολλοί που κάνουν αφηγήσεις, όμως γίνονται τόσο ακαδημαϊκές που βαριέται ακόμα πιο πολύ ο θέατης. Εγώ μπαίνω μέσα στο πρόσωπο, μπαίνω μέσα στον ίδιο το συνθέτη, δραματουργικά, συναισθηματικά, και μπορώ κατά αυτόν τον τρόπο να αφηγούμε την ιστορία. Έχω ψάξει, έχω γράψει πιθανόν κάποια έργα από αυτά, τα έχω παίξει στο πιάνο και σιγά σιγά έτσι γίνεται ένα ψυχόδραμα.
0: Τι ήταν εκείνο που σας συγκίνησε τόσο στη ζωή αυτής της γυναίκας ώστε να θελήσετε να της δώσετε φωνή μέσα από ένα μουσικό αναλόγιο?
1: Καταρχάς ο ίδιος ο Μπαχ, ο οποίος είναι ένας συνθέτης που πάντα μας ακολουθεί όσους έχουμε διδάξει ή πάρει κάποια διπλώματα του πιάνου, μας ακολουθεί από το Α μέχρι το Ω.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν το πρώτο βιβλίο λοιπόν που έμαθα και που διδάσκω, το Άννα Μαγδαλένα Μπαχ, το οποίο το έχει γράψει για τη γυναίκα του για να μπορέσει να μάθει πιάνο και παίζοντας εύκολα αλλά ευχάριστα και συμπαγή κομμάτια.
0: Η ιστορία έχει κρατήσει στο φως το όνομα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, αφήνοντας τη γυναίκα που έζησε δίπλα του περισσότερο στη σκιά. Ποια Άννα Μαγδαληνή ανακαλύψατε πίσω από αυτή την ιδιότητα της σύζυγου ενός μεγάλου συνθέτη?
1: Ανακάλυψα τον άνθρωπο Άννα Μαγδαλένα και τη σοφία που είχε και ως μουσικός, καθώς και η ίδια ήταν και τραγουδίστρια, αλλά και σαν σύντροφος.
0: Πόσο σημαντική υπήρξε η δική της μουσική προσωπικότητα στη ζωή και ενδεχομένως στη δημιουργία του Μπαχ?
1: Υπήρξε με την έννοια της έμπνευσης. Είχε δίπλα του μία γυναίκα που τον ενέπνεε, αλλά όχι με ένα θεαματικό τρόπο, αλλά με έναν τρόπο ήσυχο και ουσιαστικό. Υπήρχε στη ζωή του. Του έδινε και έμπνευση, αλλά του έδινε και την εμπιστοσύνη.
0: Πώς αλλάζει η εικόνα λοιπόν που έχουμε για τον Μπαχ όταν τον παρατηρούμε όχι ως μνημειώδη μορφή της μουσικής, αλλά βλέπουμε την ανθρώπινη υπόστασή του ως σύζυγο, πατέρα και άνθρωπο μέσα στην καθημερινότητά του. Τι είναι αυτό που κι εσείς ανακαλύψατε που δεν γνωρίζατε?
1: Ανακάλυψα ότι ήταν ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος και συνθέτης που όλο αυτό το μετέφερε και στην καθημερινή του ζωή με τη μεγαλύτερη απλότητα, τη μεγαλύτερη σεμνότητα και προσφορά. Πήγαινε στη δουλειά του το πρωί, πήγαινε στην εκκλησία εκεί που δούλευε και ήταν ο μεγάλος μουσικός, μουσουργός, συνθέτης, ερμηνευτής. Και μετά όταν γύριζε στο σπίτι του, έπεφτε στην αγκαλιά της Άννας Μαγδαλένα και για να ξεκουραστεί, αλλά και για να της πει τα όσα περνούσε στη διάρκεια της δουλειάς του. Και τα καλά και τα άσχημα, και τα ζούσανε μαζί και δίναν λύσεις μαζί. Η Άννα Μαγδαλένα όταν τον παντρεύτηκε ήταν κοριτσάκι, ήταν πιτσιρίκα.
0: Ήταν η δεύτερη σύζυγός του,
1: ήταν σωστό. Η δεύτερη σύζυγός. Είχε πάει βόλτα μία μέρα με τη θεία της και ξαφνικά άκουσε ένα εκκλησιαστικό όργανο έξω από μία εκκλησία, μπήκε μέσα και ακούγοντας αυτό τον ήχο κατάλαβε ότι ήταν ο Μπαχ που έπαιζε, ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Κάθισε σε ένα στασίδι σιωπηλά και τον άκουσε. Ήταν υπέροχο αυτό που άκουσε. Και μετά έφυγε μέσα στο σκοτάδι χωρίς καν να τη γνωρίσει. Και μία μέρα στο σπίτι, όταν γύριζε μετά από μία βόλτα και είχε μαζέψει κάτι βάγια στα χέρια της, ήθελε να τα βάζει σε ένα βάζο. Μπαίνει η μαμά της και της λέει γρήγορα πήγαινε να ετοιμαστείς, γιατί στο σαλόνι είναι ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ και συζητάει κάτι με τον πατέρα σου. Πω πω, λέει, τι θα κάνω εγώ τώρα? Πήγε στο δωμάτιό της, έβαλε μία μπλε κορδέλα που ένιωθε ότι την κάνει πολύ όμορφη και με σφιγμένη την καρδιά μπήκε μέσα στο σαλόνι σε μνήμη, με χαμηλωμένα τα μάτια, ελπίζοντας ότι δεν θα την είχε γνωρίσει από τότε που τον είδε στην εκκλησία. Ο πατέρας σύστησε την κόρη στο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, δεν είπε τίποτε εκείνος για το περιστατικό, απλώς της είπε να τραγουδήσει ένα τραγούδι, διότι ήξερε ότι είναι μια νεαρή τραγουδίστρια. Είπε ένα τραγούδι και το είπε και πάρα πολύ ωραία, και ενώ είχε πολύ τρακ. Και ο Μπαχ ενθουσιάστηκε, τη χειροκρότησε και άρχισαν μία κουβέντα. Μετά ξανασυναντήθηκαν, αγαπήθηκαν και αγαπήθηκαν βαθιά, διότι ο Μπαχ ήταν χείρος με 4 παιδιά. Όταν λοιπόν γνώρισε την Άννα Μαγδαλένα Μπαχ, που ήταν όχι μόνο τόσο καλή μουσικός, ήταν τόσο καλός άνθρωπος και τόσο αθώα και τόσο αγνή, και αγαπήθηκαν και ερωτεύτηκαν, της έκανε αμέσως πρόταση γάμου.
0: Κυρία Μαυρογιάννη, την ώρα της παράστασης αισθάνεστε ότι μιλάτε για την Άννα Μαγδαλινή, για την Άννα Μαγδαλένα, ή ότι κατά κάποιο τρόπο της παραχωρείτε τη δική σας φωνή για να μιλήσει εκείνη?
1: Μπαίνω μέσα στην ψυχή της. Διαφορετικά δεν θα μπορέσω να αφηγηθώ την ιστορία της.
0: Στο πιάνο Κάρολο Ζουγανέλης ερμηνεύει σουίτες, παρτίτες, πρελούδια, φούγγες και το Ιταλικό κονσέρτο. Με ποιο τρόπο επιλέχθηκαν τα έργα και πώς συνομιλεί το καθένα με τις διαφορετικές στιγμές της αφήγησης?
1: Με τον Κάρολο Ζουγανέλη δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια. Είναι ο πρώτος μου συνεργάτης και συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Είναι ένας εξαιρετικός πιανίστας και καθηγητής στο Conservatoire Supérieur de Paris. Και ήταν ο πρώτος που σκέφτηκα να συνεργαστώ όταν πρωτοξεκίνησα στο Παρίσι. Και εγώ, γιατί έμενα και εγώ εκεί πέρα. Έμενα και δούλευα και εργαζόμουν και ως πιανίστα, αλλά ήμουν και στα casting ως πιανίστα ηθοποιός. Και έτσι έκανα κινηματογράφο, θέατρο και τηλεόραση. Πολύ με αυτή την ιδιότητα. Όταν σκέφτομαι ένα θέμα γενικά με τον Κάρολο, τον Ζουγανέλη και αργότερα και με άλλους συνεργάτες, τους λέω έλατε να συζητήσουμε ένα θέμα, θέλω αυτό να κάνω. Αρχίζουμε και το συζητάμε το θέμα και μέσα από εκεί βγαίνουν και ιδέες των κομματιών. Βέβαια, την Άννα Μαγδαλένα συγκεκριμένα την έγραψα πολύ νωρίς και όταν, ας πούμε, είπα στον Κάρολο τον Ζουγανέλη, ξέρεις, θέλουμε να κάνουμε την Άννα Μαγδαλένα, πώς το βλέπεις, γιατί εγώ λέω θέλουμε. Μου λέει, μα φυσικά και το θέλουμε. Τι ωραία. Θα το κάνουμε.
0: Έχοντας σπουδάσει μουσική και θέατρο στην Αθήνα και στο Παρίσι και έχοντας μαθητεύσει κοντά σε προσωπικότητες όπως ο Αντουάν Βιτές και ο Ταντάση Σουζούκι, ποια διδασκαλία εξακολουθεί να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε εσείς τη σκηνή?
1: Ο Αντουάν Βιτές ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, δάσκαλος, καλλιτέχνης. Τον γνώρισα, ήταν δάσκαλός μου, καθηγητής μου στο Κονσερβατουάρ Superior de Paris, όπου όταν τελείωνα τις σπουδές μου, εκείνη την εποχή ο Αντουάν Βιτές έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής της Comédie Française, του Εθνικού Θεάτρου της Γαλλίας. Πήρε 80 μαθητές τελειόφοιτους από το Conservatoire για να στήσει αυτό που είχε σκεφτεί, διότι ήταν νεοτεριστής, αλλά με την καλή έννοια, δεν έκανε πράγματα τα οποία δεν πλησίαζαν εύκολα το θεατή. Ήξερε πραγματικά τον τρόπο να πλησιάζει το θεατή, να μας εξηγεί το κάθε τι που σκεφτόταν, να επεξεργάζεται τα κείμενα. Μια φορά θυμάμαι του είχα πει, τα κείμενα τα θεατρικά μπορούμε να τα κόβουμε, γιατί βλέπω ότι έχει γίνει μια μόδα και τα κόβουν και γίνεται ότι να είναι. Μου λέει, Ιλφόκουπε, με ηλφάς σαβουάρκουπε.
0: Πρέπει να τα κόψεις.
1: Αλλά πρέπει να ξέρεις πώς να τα κόψεις. Και πραγματικά σιγά σιγά το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Πόσο πρέπει να συνδέονται τα νοήματα, τα συναισθήματα και όλα. Με αυτόν τον δάσκαλο λοιπόν που έπαιξα στην Comédie Française, κατάλαβα πάρα πολύ το συνέστημα που συνδέει τους ήρωες και την ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά σιγά σιγά, από τη μια η μουσική, από την άλλη το θέατρο, από την άλλη η προσωπική μου έτσι σχέση με όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί πρέπει να έχεις και μία τρέλα με όλα.
0: Φυσικά.
1: Πρέπει να τα πλησιάζεις.
0: Πώς αλλιώς.
1: Με τις παρέες, με τις κουβέντες. Γιατί εγώ στο Παρίσι ήμουν ένα παιδί ζωηρό. Είχα και τις παρέες μου και έβγαινα και τους ερωτές μου και όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Ήρθαν και φτιάξανε ένα υλικό το οποίο με βοηθάει στο να πορεύομαι σήμερα.
0: Όμορφη ζωή. Έχετε περάσει και συνεχίζετε φυσικά για πάρα πολλά χρόνια ακόμη.
1: Ναι, είχα και έχω μια όμορφη ζωή γιατί την έκανα όπως ήθελα.
0: Τέλεια. Πολύ ευχάριστο να το ακούει αυτό κανείς. Ναι. Πολύ ωραίο. Έχετε μεταμορφώσει την ιστορική πρώην κατοικία της Τζάκης Καλογεροπούλου σε μια ζωντανή πολιτιστική αιστεία μέσα από τα σαλόν κονσέρτ. Γιατί πιστεύετε ότι έχουμε σήμερα ανάγκη από μικρούς οικείους χώρους όπου ο καλλιτέχνης και το κοινό μπορούν να συναντηθούν πιο κοντά, πιο πραγματικά?
1: Αυτό το είχα ζήσει και στο Παρίσι. Όταν ήμουν φοιτήτρια μουσικής στην Ecole Normale που τέλειωσα, πολλές φορές τα μεσημέρια μας καλούσαν μεγαλοαστοί Γάλλοι να φάμε μαζί τους και να δοκιμάσουμε τα προγράμματά μας που έπρεπε να δώσουμε είτε σε συναυλίες είτε σε εξετάσεις. Εκεί λοιπόν μας καλούσαν, μας έκαναν πάντα ένα ωραίο τραπέζι, αλλά μαζί με κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με τους φίλους τους. Έτσι λοιπόν και εμείς δοκιμάζαμε τα κομμάτια, αλλά μας γνώριζαν μέσα στην πνευματική κοινωνία, στην καλή κοινωνία της Γαλλίας, του Παρισιού, γιατί στο Παρίσι υπάρχει πνευματικότητα, υπάρχει κάτι το οποίο πραγματικά σε συνδέει περισσότερο με την τέχνη και τη δημιουργία και σε αφήνει να αναπτύξεις την προσωπικότητά σου, να μην φοβάσαι, να έχεις επαφή με τον κόσμο, τον αστικό, τον πνευματικό κόσμο, τον αστικό.
0: Ουσιαστική εξωστρέφεια.
1: Και να έχεις αυτή την εξωστρέφεια που χρειάζεσαι σαν καλλιτέχνης. Έτσι λοιπόν, όταν εγώ αγόρασα το σπίτι της Τζάκης Καλογεροπούλου, το οποίο συμπτωματικά έπεσε στα χέρια μου, έψαχνα ένα σπίτι όταν γύρισα από το Παρίσι. Και όταν έπεσα σε αυτό το σπίτι, είχε μέσα ένα πιάνο. Μπήκα λοιπόν μέσα και λέω στην Τζάκη Καλογεροπούλου, λέω, βλέπω έχετε δύο πιάνα, ένα παλιό και ένα πιο καινούριο. Μπορώ να παίξω στο παλιό, έτσι να το δοκιμάσω. Έπαιξα λοιπόν την παθητική σονάτα του Μπετόβεν. Α, μου λέει, είστε μουσικός. Λέω, ναι. Της άρεσε αυτό, άρχισε να μου διηγείται δε την ιστορία της ζωής της. Για τη Μαρία, τις κόντρες που είχαν και όλα αυτά τα πράγματα. Μου είπε και την τιμή, αλλά δεν μπορούσα να την πλησιάσω, ήταν πολύ ακριβό. Λέω, δεν θα μπορέσω να συνεχίσω, είναι πολύ ακριβό για μένα, όμως χάρηκα πολύ πραγματικά που σας γνώρισα. Έφυγα. Μετά από λίγες μέρες με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, στη μνήμη της Μαρίας θα στο δώσω στην τιμή που εσύ μπορείς.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι το απάκτησε αυτό το σπίτι. Είχα λοιπόν ένα χρέος αυτό το σπίτι να το έχω ανοιχτό. Εγώ ούτως ή άλλως κάνω όλες τις πρόβες μου εκεί. Πάντα με ένα καφέ, με ένα ποτό, με τα κουλουράκια μας, με όλα. Και σκέφτηκα γιατί να μην το κάνω και πιο ανοιχτό, να κάνω σαλόν κονσέρ. Χωρίς όμως να έχουν την επιχειρηματική ιδιότητα, δεν υπάρχει εισιτήριο. Καλούμε τους φίλους μας να παίξουν ή πολλές φορές να κάνουν μια γενική δοκιμή και τους φίλους μας να ακούσουν. Και μετά να πιούμε το κρασί μας, να φάμε κάτι.
0: Υπέροχα, υπέροχα.
1: Και να περάσουμε ωραία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ήταν μια απολαυστική κουβέντα αυτή μαζί σας, γιατί είστε γεμάτη όμορφες ιστορίες και εύχομαι έτσι να συνεχίσετε. Να επαναλάβουμε ότι στις 11 Οκτωβρίου, στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, ο λόγος συναντά τη μουσική του Μπαχ. Το μουσικό αναλόγιο Άννα Μαγδαλένα Μπαχ παρουσιάζεται από εσάς, την Μάγδα Μαυρογιάννη, όπου συνεργάζεστε βέβαια με τον κύριο Ζουγανέλη. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια κιόλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν χαρά μου που σας γνώρισα, γιατί έχετε μια προσωπικότητα αυθόρμητη και ειλικρινή που μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινής μας διαδρομής στο μερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπο ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος, αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη, στις 6 το απόγευμα, για να γεμίσουμε μία νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Κώστα Κυριακάκη, που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ο ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός στα Ευγενή Μέταλλα. Μιλά για το κλίμα και το μέλλον του πλανήτη. Για την ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές. Για τη φιλοσοφία, τη μουσική και τη βαθύτερη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο που τον περιβάλλει. Για όσα μπορεί να μετρήσει η επιστήμη, αλλά και για εκείνα που καμία μέτρηση δεν μπορεί να χωρέσει. Ευγενή Μέταλλα, για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. 5η, 1η Οκτωβρίου, στις 18:00 το απόγευμα, στο τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Εγκαινιάζουμε σήμερα μια σειρά εκπομπών αφιερωμένη σε πορτρέτα συνθετών του μπαρόκ, που έχει ως στόχο την ανάδειξη λίγο γνωστών συνθετών ή την προβολή άγνωστων πτυχών από γνωστούς συνθέτες εποχής. Σήμερα θα παρουσιάσουμε έναν Γάλλο συνθέτη φλαουτίστα με μικρό αλλά χαρακτηριστικό έργο. Ο Ζακ Μαρτέν Οτετέρ καταγόταν από οικογένεια μουσικών καθώς και κατασκευαστών οργάνων από την Νορμανδία. Σήμερα ακόμα το σπίτι της οικογένειας είναι ένα διάσημο μουσείο οργάνων της εποχής.

Ο Τετέρ έγραψε μουσική για φλάουτο, αλλά μετέγραψε επίσης άριες από τη φωνητική μουσική για το φλάουτο. Ακούμε τον Βίλμπερτ Χάζαζετ στο φλάουτο σε τρεις τέτοιες άριες που έχουν τίτλο «Dansez des herpésibles», «Pourquoi du Rossignol» και «Tircis».

ο Τετέρ εξέδωσε την πρώτη μέθοδο εκμάθησης του φλάουτου στα 1707. Γίνεται βασιλικός μουσικός στα 1708 στην αυλή του Λουδοβίκου 14ου, με ειδίκευση στο φλάουτο και στη μιζέτ, την αυλική γκάιντα. Η τελευταία άρια για φλάουτο που ακούσαμε εδώσε μια φωνητική απόδοση με συνοδεία της ιδιαίτερης αυτής γκάιντας που λέγεται μιζέτ ή αλλιώς αυλική γκάιντα.

μακρά παράδοση της γκάιντας στη Γαλλία σε πολλά διαφορετικά μουσικά στυλ. Στην νοτιοδυτική Γαλλία και στην επαρχία της Γασκονίας, ψάχνοντας τις ρίζες της μουσικής για γκάιντα, που συχνά συνδέονταν με χορευτικές φόρμες, βρίσκουμε παραδοσιακούς χορούς της εποχής. Η Γασκόνη, εκτός από πατρίδα του Νταρτανιάν, είναι γνωστή για το φουαγκρά και το περιβόητο μπράντι Αρμανιάκ.

ακούσαμε δύο χορούς από μια ιστορική ηχογράφηση. Στην γκάιντα είναι ο Πατρίς Μπιανκό και το άλμπουμ της γαλλικής ραδιοφωνίας είναι αφιερωμένο στην γκάιντα της περιοχής. Πίσω στον Οδετέρ τώρα και σε μία από τις πιο σκοτεινές και σαγηνευτικές σουίτες του για φλάουτο και μπάσο κοντίνου, σε ντοελάσσονα. Οι σουίτες του έχουν μια χαρακτηριστική γαλλική χρειά και ακολουθία χωρών όπως η Αλεμάντ, Σαραμπάντ, Μενουέ, Καβότ, Ζιγκ. Ωστόσο, υπάρχει και ένας ιταλικός χαρακτήρας που οφείλεται στην παραμονή του συνθέτη στη Ρώμη σε νεαρή ηλικία. Εκεί ενδέχεται να μελέτησε εις βάθος το ιταλικό μπαρόκ ύφος.

Ακούσαμε τον φλαουτίστα Wilbert Hazelzet σε φλάουτα της εποχής στη σουίτα του Οτετέρ σε ντουελάσσονα. Ο συνθέτης έγραψε επίσης ντουέτι για δύο φλάουτα χωρίς συνοδεία, ένα είδος που χρησιμοποιούνταν συχνά και για διδακτικούς λόγους και για μαθήματα. Ανάμεσα στους μαθητές του συνθέτη υπήρξε και ο αντιβασιλιάς της Γαλλίας.

Ο Τετέρ, εκτός από φλάουτο και μιουζέτ, υπήρξε και δεξιοτέχνης του φλάουτου με ράμφος. Μάλιστα, υποδεικνύει πως οι σουίτες αυτές μπορεί να παίζονται και στα δύο φλάουτα. Σουίτα σε ρε ελάσσονα, για φλάουτο με ράμφος και μπάσο κοντίνου. Τα μέρη, πρελούδιο, αλεμάντ, κουράντ, ροντό, γκραβ, ζιγκ.

0: Φίλες και φίλοι, το αφιέρωμα στον Ζακ Μαρτέν Οτετέρ έφτασε στο τέλος του. Καλό σας βράδυ. Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γιώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Ακούτε τρίτο.

Καλησπέρα και πάλι, παιδιά. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος του βιβλίου «Τα φαναράκια του Αιγαίου». Κείμενο Σταμάτης Καμπαρδόνης, εικόνες Άλκης της Οικονομοπούλου.

Μια μέρα που γυρνούσε από το σχολείο, τον φώναξε ο καφετζής ο Βαλίντ, που είχε το καφενείο κάτω από το σπίτι του, για να τον κεράσει μια πορτοκαλάδα που ήξερε πως του άρεσε. Τότε σκέφτηκε να ζητήσει από τον Βαλίντ, που ήταν Σύριος, να του γράψει στα συριακά μερικές λέξεις κλειδιά. Από αυτές που ξεκλειδώνουν πολλές καρδούλες μικρών παιδιών, αλλά και των μεγαλύτερων, που δεν έχουν χάσει την οθότητά τους και την ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο. Γιατί την ελπίδα την κουβαλάμε μέσα μας. Δεν μπορεί κανείς να μας την πάρει. Όπως το αίμα που κυλάει αδιάκοπα στις φλέβες μας. Άρχισε λοιπόν να ραδιάζει λέξεις και ζήτησε από τον Βαλίντ να τις μεταφράσει στα συριακά και να τις γράψει ένα χαρτί. Ο Οδυσσέας, φεύγοντας από το καφενείο, ήταν τρισευτυχισμένος. Είχε όλα τα υλικά για να υλοποιήσει το σχέδιό του. Κάποιες λεπτομέρειες έλειπαν και η αφορμή για να πάει στη Σικαμιά που δεν άρχισε να έρθει. Ένα βράδυ άκουσε τυχαία τον πατέρα του, τον κύριο Γιώργο, να λέει στον παππού ότι αποφάσισε να πάει στη Λέσβο την επόμενη εβδομάδα. Ήταν καθαρή Δευτέρα. Θα έπαιρνε και 2 μέρες άδεια για να μπορέσει να τακτοποιήσει τις δουλειές στο κτήμα. Ο Οδυσσέας έπεισε τον πατέρα του να τον πάρει μαζί, μιας και ήταν τριήμερο και το σχολείο θα ήταν κλειστό. Τις λίγες μέρες που απέμεναν, τακτοποίησε όλες τις εκκρεμότητες και άρχισε να σκέφτεται το ταξίδι. Στο μεταξύ, είχε βρει τρόπο, με τη βοήθεια των δικών του, να μεταφερθούν τα τρόφιμα και ό,τι άλλο είχαν συγκεντρώσει στον καταβλισμό προσφύγων του νησιού. Τα βράδια, ο Οδυσσέας ήταν ανήσυχος από την αγωνία του. Σχεδόν δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Οι φίλοι του τα μπουκάλια, που τώρα βρίσκονταν και αυτά στο δωμάτιό του, τον κατάλαβαν και πήγαν αθόρυβα στο κρεβάτι του. Εκεί τους εξομολογήθηκε για πρώτη φορά όλο το σχέδιό του και τη δικιά τους αποστολή, που ήταν πολύ σημαντική. Την Κυριακή το βράδυ θα μαζευτούμε όλοι στην παραλία της Σικαμιάς για να φτιάξουμε τα φαναράκια. «Τι είναι πάλι αυτό?» ρωτάει ο Γαλακτένιος. «Μη φοβάσαι, θα σου εξηγήσω. Εσείς τα μπουκάλια θα γίνετε οι πρεσβευτές της αλληλεγγύης και της ειρήνης. Θα μεταφέρετε το μήνυμα σε αυτούς τους ανθρώπους που χαροπαλεύουν στα κύματα. Θα γίνετε τα φαναράκια του Αιγαίου, τα φαναράκια της ελπίδας και της ειρήνης. Θα είστε οι προάγγελοι της αγάπης και της φιλοξενίας, για να διώξετε το φόβο από τα μάτια τους και να τους πείτε το «καλωσορίσατε, είμαστε φίλοι». Είμαστε αδέλφια. Ο Γαλακτένιος ταράχτηκε και συγχρόνως βούρκωσε. Από τη μία αισθανόταν ευτυχισμένος που θα αναλάμβανε μια τέτοια αποστολή και από την άλλη ένιωθε βαριά την ευθύνη. Ο Οδυσσέας τον καθησύχασε και τον ενημέρωσε για τις τελευταίες κινήσεις. Σε 2 μέρες έφευγαν για το νησί. Το επόμενο πρωί πήγε κανονικά στο σχολείο και εκεί τον περίμενε μια έκπληξη. Οι συμμαθητές του είχαν φτιάξει ζωγραφιές για να συνοδεύουν το φορτηγό με τα τρόφιμα. Ο Οδυσσέας ενθουσιάστηκε και πήρε μια ζωγραφιά μαζί του σαν φυλαχτό, σαν εικόνισμα. Τις 2 μέρες που απέμεναν, δούλευε μέρα νύχτα με τους φίλους του και τους συμμαθητές του για να γράψουν τα μηνύματα με ανεξίτηλα χρώματα πάνω στα μπουκάλια. Ήθελε να είναι όλα έτοιμα. Η μεγάλη μέρα έφτασε. Χαιρέτησε τη μητέρα και τα αδέλφια του και μαζί με τον πατέρα και τους φίλους του τα μπουκάλια τράβηξαν για το λιμάνι του Πειραιά. Μπήκαν βιαστικά με το αυτοκίνητο στο πλοίο και στη συνέχεια ανέβηκαν στην καμπίνα.
Ήταν γλυκός ο καιρός και ο πατέρας του πρότεινε να πάνε στο κατάστρωμα. Τότε είδε μπροστά του στην προβλήτα του λιμανιού, σαν σκηνικό θεάτρου, εκατοντάδες σκηνές με πρόσφυγες να συνοστίζονται σε λίγα τετραγωνικά. Άκουσε φωνές παιδιών που έτρεχαν γελώντας και φωνάζοντας, χωρίς να ξέρουν τι τους περιμένει αύριο. Δεν είναι λοιπόν μόνο η Λέσβος, είναι και ο Πειραιάς και ο Ελαιώνας και πολλά άλλα μέρη, σκέφτηκε ο Οδυσσέας. Πολλά ήταν τα ερωτήματα στον πατέρα του και λίγες οι απαντήσεις. Είχε ακούσει και πρωτήτερα στο ραδιόφωνο ότι εκείνη τη χρονιά, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, είχαν χαθεί στη Μεσόγειο στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη εκατοντάδες πρόσφυγες, ανάμεσά τους και 150 παιδιά. Άρχιζε πια να σκοτεινιάζει όταν το πλοίο ξεμάκρυνε από την προβλήτα του Πειραιά. Σε λίγο έγινε μία μικρή κουκίδα στο πέλαγος. Παρόλο όμως που είχαν ξεμακρύνει, το μυαλό του Οδυσσέα ήταν κολλημένο στο λιμάνι. Δεν μπορούσε να ξεχάσει εκείνη την εικόνα των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί, χωρίς να γνωρίζουν τι θα τους ξημέρωνε, που δεν όριζαν ήδη τη ζωή τους. Ένιωθε κάτι να τον πνίγει μέσα του. Ο πατέρας του κατάλαβε τη στεναχώρια του και προσπάθησε να τον καθησυχάσει. Εξάλλου, σε λίγες ώρες θα βρισκόταν στο νησί και το σχέδιό του θα έμπαινε σε εφαρμογή. Πάνω απ' όλα δεν έπρεπε να χάνει το θάρρος του. Με εκείνα και μετά άλλα, τον Οδυσσέα τον πήρε ο ύπνος και όταν ξύπνησε, είχαν φτάσει πια. Η χαρά του ήταν απερίγραπτη. Βιαζόταν να βγει γρήγορα από το πλοίο για να συναντήσει τον παππού. Τα 10 λεπτά ώσπου να πέσει στην αγκαλιά του, του φάνηκαν αιώνες. «Καλωσορίσατε, παιδιά μου! Γεια σου, παππού! Είσαι έτοιμος, τα έχεις ετοιμάσει όλα!» Ο παππούς ξαφνιάστηκε με τα λόγια του Οδυσσέα. Δεν περίμενε με το καλημέρα να το ρωτήσει αν είναι έτοιμος. «Μη βιάζεσαι, παιδί μου. Θα γίνουν όλα στην ώρα τους. Είναι σημαντικό που είσαι εδώ για να μάθεις, να ακούσεις για την προσφυγιά από ανθρώπους που την έζησαν και τη ζουν ακόμη στο πετσί τους. Γιατί η προσφυγιά είναι άτιμο πράγμα». «Άτιμο πράγμα? Σκληρό, Οδυσσέα μου, άδικο, που δύσκολα το υπομένει ο άνθρωπος». Ήταν το δεύτερο μέρος του βιβλίου «Τα φαναράκια του Αιγαίου», με κείμενο του Σταμάτη Καμπαρδόνη, εικόνες της Άλκης της Οικονομοπούλου, από τις εκδόσεις Εύμαρος. Αύριο το τρίτο και τελευταίο μέρος. Καλό σας βράδυ.

Χαίρετε φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Απόψε θα βρεθούμε στο Royal Festival Hall του Λονδίνου για να απολαύσουμε μια συναυλία που έδωσε στις 25 Σεπτεμβρίου του 2025 η Ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό τη διεύθυνση του Σαν του Ματίας Ρούβαλη και με σολίστ τον Ισλανδό Βίκινγκουρ Όλαφσον, έναν ερμηνευτή που έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση για τις ιδιαίτερες προσεγγίσεις του σε μουσική που εκτείνεται από τον Μπαχ έως τον Φίλιπ Γκλάς. Εδώ, στη συναυλία που θα ακούσουμε, αναμετριέται με ένα από τα σημαντικότερα έργα του πιανιστικού ρεπερτορίου, το τρίτο κοντσέρτο για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Η συναυλία ολοκληρώνεται με την μεγαλειώδη τρίτη συμφωνία του Καμί Σεν-Σανς, τη γνωστή συμφωνία του οργάνου, έργο που ο ίδιος ο συνθέτης θεωρούσε το σπουδαιότερό του και που εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα του συμφωνικού ρεπερτορίου και στην οποία συμφωνία σολίστ είναι ο οργανίστας Ολιβιέ Λατρί. Το πρόγραμμα ανοίγει με το έργο «Αν το οξυγόνο ήταν πράσινο» της βραβευμένης με Γκράμι συνθέτριας Γκαμπριέλα Ορτίς, μιας από τις σημαντικότερες δημιουργούς της εποχής μας, της οποίας τα έργα διακρίνονται για την αμεσότητα, τη ζωντάνια και το ιδιαίτερο χρώμα της πατρίδας της. Γεννημένη στο Μεξικό, συνηφαίνει στη μουσική της τη μνήμη της γενέτειράς της με μια έντονη οικολογική συνείδηση. Το νέο αυτό έργο που κάνει πρεμιέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, διάρκειας περίπου 20 λεπτών, είναι αφιερωμένο σε έναν αγαπημένο της φίλο και το έχει συλλάβει ως διαλογισμό πάνω στον εύθραυστο πράσινο ψήθυρο της ζωής, εκείνη τη δύναμη που τροφοδοτεί ένα ολόκληρο δάσος και το κάνει να ξανανθίσει ακόμα και μετά από την καταστροφή. Η δομή του είναι σε 4 μέρη, καθένα από τα οποία λειτουργεί ως ένας σύντομος αυτόνομος κύκλος, μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη φύση. Την Ορχήστρα Φιλαρμόνια διευθύνει ο Σαν του Ματίας Ρούβαλη.

«Αν το οξυγόνο ήταν πράσινο», αυτό ήταν το νέο έργο της Μεξικανής συνθέτριας Γκαμπριέλα Ορτίς, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό τη διεύθυνση του Σάντου Ματίας Ρούβαλη. Από την μουσική οπτική ενός Μεξικανού περνάμε τώρα σε εκείνη ενός Ισλανδού, καθώς η ορχήστρα υποδέχεται τον πιανίστα Βίκινγκουρ Όλαφσον, που θα ερμηνεύσει το τρίτο κονσέρτο για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, ένα έργο που ο Μπετόβεν συνέθεσε περίπου 5 χρόνια αφότου εγκαταστάθηκε στη Βιέννη, εποχή κατά την οποία είχε ήδη αποκτήσει ανάλογη διακεκριμένη θέση στη μουσική ζωή της πόλης. Την πρεμιέρα του κονσέρτου την διοργάνωσε ο ίδιος, νοικιάζοντας μία αίθουσα στον νέο θέατρο της Βιέννης, χρεώνοντας υψηλές τιμές εισιτηρίων, μια τολμηρή κίνηση που του απέδωσε. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη και παρουσίασε ένα κονσέρτο πολύ πιο φιλόδοξο από ό,τι το κοινό είχε συνηθίσει να ακούει. Εμείς θα το ξαναγνωρίσουμε σήμερα από τον πιανίστα Βίκινγκουρ Όλαφσον, που θα το ερμηνεύσει μαζί με την Ορχήστρα Φιλαρμόνια που διευθύνει ο Σάντου Ματίας Ρούβαλη.

Το πιάνο σαν να αγωνίζεται να απελευθερωθεί από τον διάλογό του με την ορχήστρα στο τελευταίο μέρος για να καταλήξει τελικά σε συμφωνία μαζί της στον ίδιο τελευταίο ήχο. Αυτό ήταν το τρίτο κοντσέρτο για πιάνο του Ludwig van Beethoven που ερμήνευσε με τον δικό του μοναδικό τρόπο ο πιανίστας Vikingur Olafsson μαζί με την ορχήστρα Φιλαρμόνια που διήθινε ο σαν του Ματίας Ρούβαλη. Ένα κοντσέρτο γραμμένο για να εντυπωσιάσει, να αναδείξει τόσο το εξαιρετικό πιανιστικό ταλέντο του Μπετόβεν, όσο και την αυτοσχεδιαστική του μαεστρία, ακριβώς όπως είχε κάνει ο Μότσαρτ μία δεκαετία νωρίτερα στην ίδια πόλη. Βρισκόμαστε στο Royal Festival Hall του Λονδίνου για τη συναυλία που έδωσε εκεί στις 25 Σεπτεμβρίου του 2025 η Ορχήστρα Φιλαρμόνια, και για τη συνέχεια της το τεράστιο όργανο που υψώνεται πίσω από τους μουσικούς στην αίθουσα και το οποίο συνήθως είναι σιωπηλό, στη συναυλία αυτή ζωντανεύει. Το όργανο αυτό ακούστηκε για πρώτη φορά στην αίθουσα τον Μάρτιο του 1954. 70 χρόνια αργότερα και μετά από μια ουσιαστική ανακαίνιση πριν από 20 χρόνια, θα ακούσουμε τι μπορούν να κάνουν οι 7.866 σωλήνες του, καθώς το έργο που ακολουθεί είναι η τρίτη συμφωνία του Camille Saint-Saëns, η συμφωνία του οργάνου. Δίπλα στο όργανο υπάρχει μία μικρή πινακίδα που λέει «Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στην κονσόλα», μνημείο μιας επίσκεψης του σπουδαίου Παριζιάνου οργανίστα Pierre Cosseró στα μέσα της δεκαετίας του 50. Στο Παρίσι, ο Cosseró είχε τη συνήθεια να σβήνει τα τσιγάρα του στην κονσόλα του οργάνου της Notre Dame και η διεύθυνση του Festival Hall δεν ήθελε να κάνει το ίδιο και στο δικό τους νέο όργανο. Απόψε στη συναυλία που ακούμε δεν υπάρχουν γαλλικά τσιγάρα στον ορίζοντα, αλλά υπάρχει ένας άλλος μεγάλος Παριζιάνος οργανίστας, ο Olivier Latry, ο οποίος συμμετέχει στην τρίτη συμφωνία του Camille Saint-Saëns, η οποία γράφτηκε έπειτα από παραγγελία της Φιλαρμονικής Εταιρείας του Λονδίνου, η οποία ζήτησε το 1885 από τον Γάλλο συνθέτη να παρουσιάσει ένα καινούριο έργο την επόμενη σεζόν. Και εκείνος αποφάσισε να γράψει την πιο φιλόδοξη από τις συμφωνίες του. Η Συμφωνία Ρυθμός 3 σε ντο ελάσσονα, γνωστή και ως του οργάνου, ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 1886 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο υπό τη διεύθυνση του ίδιου του δημιουργού της. Λίγους μήνες αργότερα, ο Saint-Saëns την αφιέρωσε στην μνήμη του Franz Liszt που μόλις είχε φύγει από τη ζωή. Θα την απολαύσουμε τώρα από την Ορχήστρα Φιλαρμόνια που διευθύνει ο σαν του Ματίας Ρούβαλη και σολίστ είναι ο οργανίστας Olivier Latry.

Αυτή ήταν η τρίτη συμφωνία, η επωνομαζόμενη του οργάνου του Camille Saint-Saëns, που ερμήνευσε η Ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό τη διευθύνση του Σαν του Ματίας Ρούβαλη, και σολίστ ήταν ο οργανίστας Olivier Latry, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 25 Σεπτεμβρίου του 2025 στο Λονδίνο, και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρη τον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Στην ώρα της, θεόμορφη Κυκαλύψο, φέρνει τα τρύπανα. Κι αυτός τα ξύλα τρύπησε και τα σοφίλιασε, ταιριάζοντάς τα με ξύλινα καρφιά και αρμούς. Μεταφράζει ο Δημήτρης Μαρονίτης τον Όμηρο, στο σημείο που ο Οδυσσέας χτίζει ένα πλεούμενο με την απρόθυμη βοήθεια της Καλύψους. 7 χρόνια η θεϊκή νύμφη τον κρατά κοντά της. Του προτείνει ακόμη και να τον κάνει αθάνατο. Αλλά εκείνος, παρά το γεγονός ότι κοιμάται μαζί της, βρίσκει ανάρμοστο ετούτο το σοφίλιασμα και λαχταρά την επιστροφή στην Ιθάκη και την θνητή Πινελόπη. Έτσι, αφού η Αθηνά έχει φροντίσει να δοθεί επιτέλους το πράσινο φως της αναχώρησης, ο Οδυσσέας σοφιλιάζει τους κορμούς και ετοιμάζεται να ανοίξει πανιά. Πριν από τον Μαρονίτη, οι Καζαντζάκης και Κακριδής πάλι το ίδιο ρήμα χρησιμοποιούν στην μετάφραση του εν λόγω αποσπάσματος. Ωστόσο, η Καλυψό η πανέμνοστη του πήγε τα τρυπάνια και σύντασε όλα τρύπες άνοιξε και τα σοφίλια σε όλα με ξυλοκάρφια και δεντρόφλουδες σφιχτά-σφιχτά τα δένει. Σοφιλιάζω σημαίνει συναρμόζω, ταιριάζω. Ο Γεώργιος Χατζηδάκης, αναφέρει ο Εμμανουήλ Κρυαράς στα φιλολογήματά του, αρχικά το ανάγει στο ρήμα συμφιλιάζω, επί της τελείας προσαρμογής των ξύλων δια του λεπτουργού, του ξυλουργού κομψοτεχνημάτων. Αργότερα όμως το ανάγει στο συφιλιάζω, από το φύλλος και με παρετυμολογία προς το ίσα ή το έσω. Και καταλήγει ο Κρυαράς, προσθέτοντας την άποψη του γλωσσολόγου Βασιλείου Φάβη, ο οποίος το ανάγει στο ρήμα «θυλιάζω» από τη θηλιά και σχολιάζοντας «απίθανα, νομίζω», σαφώς προτείνοντας την άποψη του Χατζηδάκη, την οποία παραθέτει και το λεξικό του παπύρου. «Σοφιλιάζω» είναι ένα ρήμα που εμφανίζεται συχνά στον λόγο των ποιητών. Γράφει ο Σεφέρης εξετάζοντας τον Ερωτόκριτο του Βιντσέντζου Κορνάρου. Η γλώσσα που έχει ετοιμάσει η Κρήτη την ώρα που βουλιάζει κάτω από τα χαλάσματα του πολέμου είναι μια προσπάθεια πολλών γενεών για να πούνε το πράμα που ταιριάζει, όπως λέει ο ποιητής. Μια γλώσσα που σοφιλιάζεται με αξιοθαύμαστη άνεση στις πιο βαθιές συναισθηματικές πτυχές μας. Το ρήμα απαντά επίσης σε ντοπιολαλιές. Στο έργο «Βυζαντινών βίος και πολιτισμός» του Φέδωνος Κούκουλε διαβάζουμε λεπτομέρειες για την κατασκευή της βυζαντινής οικίας, τη συναρμογή των δομικών υλικών και τα χρησιμοποιούμενα ρήματα. «Φιλιάζω» στην Κρήτη και το Βογατσικό Μακεδονίας, «Φιλιάρω» και «Φιλώ» στην Ινώη του Πόντου, «Σφιλιάζω» στην Ήπειρο και την Κύμη, «Σοφελιάζω» στα Κύθυρα, την Άξο, την Κρήτη και τον Ένο. Επανερχόμαστε κλείνοντας τον ποιητικό λόγο του Καζαντζάκη, την ασκητική του και τον ανώτατο κατά αυτόν βαθμό άσκησης, τη σιγή. Σιγή θα πει. Καθένας, αφού τελέψει τη θητεία του σε όλους τους άθλους, φτάνει πια στην ανώτατη κορφή της προσπάθειας. Πέρα από κάθε άθλο, δεν αγωνίζεται, δεν φωνάζει. Οριμάζει αλάκερο σιωπηλά, ακατάλητα, αιώνια με το σύμπαντο. Αρμοδέθηκε πια, σοφίλιασε με την Άβυσσο, όπως ο σπόρος του αντρός με το σπλάχνο της γυναίκας. μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, 10 και 1 λεπτό εδώ στην πόλη της Αθήνας. Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και σε απευθείας μετάδοση ακούτε την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Θα πάμε παρέα μέχρι τις 11, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Παναγάκης και στην κονσόλα του ήχου ο εκλεκτός Ηλίας Διαμάντης. Ηλία, καλησπέρα και αυτό το βράδυ. Το τηλεφωνό μας είναι το 210-60-13-167. Σας περιμένουμε για οτιδήποτε θα θέλατε να μας ρωτήσετε ή να μας επισημάνετε. Το μόνο που έχουμε να σας πούμε είναι το χαλαρώστε και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Οι επιλογές μας λοιπόν και σήμερα θα κινηθούν ανάμεσα στο χώρο της κλασικής και της jazz μουσικής. Και με το βλέμμα μας στο ημερολόγιο βλέπουμε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε λίγες ώρες από τώρα, ο Βαλεντίν Σιλβέστροφ κλείνει τα 89 του χρόνια. Πρόκειται για τον σημαντικότερο σύγχρονο συνθέτη της Ουκρανίας. Σήμερα ζει στη Γερμανία, στην οποία μετανάστευσε μετά την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία. Η καριέρα του ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1960, έγινε πολύ γνωστό στη Δύση με την 5η συμφωνία του από το 1982 και βέβαια τις μεταγενέστερες μπαγκατέλες για πιάνο από το 2000. Η μουσική του είναι ένας μαγικός συνδυασμός όπου απλές φόρμες και σχήματα μετασχηματίζονται με έναν πολύ ιδιαίτερο, σχεδόν έτσι μαγικό τρόπο όπως είπαμε και πριν, σε σύνθετες αρμονικές κατασκευές όμως που είναι απολύτως προσιτές στο μέσο ακροατή. Ας ακούσουμε κάτι χαρακτηριστικό. Επιλέγουμε μια σερενάτα από το 2002, στιγμές μια σερενάτα, αυτός είναι ο τίτλος του κομματιού που θα ακούσουμε, για δύο τσέλα, μαζί λοιπόν με την Άνια Λέχνερ που θεωρείται μια από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες των έργων του, συναντάμε και την Ανιές Βεστρεμάν.

Πρελούδιο της σημερινής μας εκπομπής, μια κρυστάλλινη ηχογράφηση στην ECM. Η γερμανική δισκογραφική εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη διάδοση του έργου του Βαλεντίν Σιλβέστροφ στο μουσικό φιλοκοινό. Ακούσαμε τις στιγμές μιας σερενάτας για δύο τσέλα. Με τσέλο θα συνεχίσουμε. Ο Φαζίλ Σάι στα 56 του χρόνια είναι ο πιο γνωστός μουσικός της Τουρκίας στο χώρο της κλασικής μουσικής. Ξεκίνησε σαν παιδί θαύμα στην Άγκυρα, εξελίχθηκε σε έναν εξαιρετικό πιανίστα διεθνούς εμβελίας, ενώ ταυτόχρονα είναι ένας πολύ ικανός συνθέτης. Έγινε γνωστός το 1997 με το Κάρα Τόρπακ, με την Μαύρη Γη. Η μουσική του πατάει τόσο στο δυτικό κανόνα όσο και στις εξωτικές κλίμακες της Ανατολής. Εμείς επιλέγουμε λοιπόν ένα έργο του 2012 με τίτλο «Τέσσερις πόλεις». Πηγή έμπνευσης, τέσσερις πόλεις της Ανατολίας που σύμφωνα με το συνθέτη συνδυάζουν την ποίηση, τον μυστικισμό, την ιστορία και τα πάθη της Ανατολής. Σίβας λοιπόν είναι η πρώτη από τις τέσσερις πόλεις, στο τσέλο Νίκολας Άλστετ και φυσικά ο συνθέτης ο ίδιος ο Φαζίλ Σάι στο πιάνο.

Ήταν το πρώτο μέρος από τη σονάτα για τσέλο και πιάνο του Φαζίλ Σάι, ένα έργο με λεπτό άρωμα Ανατολής και στα τέσσερα μέρη του. Πάμε όμως τώρα αρκετά πίσω, το όνομα Μούτσιο Κλεμέντι σίγουρα κάτι λέει σε όσες και όσους έχουν κάνει κάποια στιγμή μαθήματα πιάνου στη ζωή τους. Σε γενικές γραμμές η μουσική του Ιταλοβρετανού συνθέτη είναι μάλλον ξεχασμένη σήμερα. Γεννήθηκε το 1752 στη Ρώμη, αλλά ουσιαστικά έζησε από τα 14 του χρόνια στη Βρετανία. Πιανίστας, συνθέτης, σπουδαίος παιδαγωγός φυσικά, εκδότης αλλά και κατασκευαστής πιάνων. Ο Κλεμέντι λοιπόν, παρά το γεγονός ότι έχει μεγάλης εκτίμησης, είχε καταλάβει ότι προφανώς δεν γινόταν ποτέ ένας Μότσαρτ, ένας Χάιντν, ένας Μπετόβεν, και ας ήταν οι συνθέσεις του πολύ καλές πραγματικά. Είτε λοιπόν λόγω προσωπικής ανασφάλειας, είτε και για οικονομικούς λόγους, όπως λένε οι πιο σύγχρονοι μελετητές, το μεγαλύτερο μέρος του έργου του έμεινε αδημοσίευτο. Έχουν σωθεί 6 συμφωνίες. Εμείς θα ακούσουμε το τελευταίο μέρος από τη συμφωνία Σερεμίζωνα του 1822. Αρκεί να σας πούμε ότι αυτή εκδόθηκε μόλις το 1975. Νομίζω ότι ο Γιώζεφ Χάιντν θα συμφωνούσε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά καλογραμμένο έργο. Την ορχήστρα του Μοτσαρτέουμ, στο Σάλτσμπουργκ φυσικά, διευθύνει ο Ίβορ Μπόλτον.

Ήταν το εξαιρετικά φωτεινό φινάλε από τη Συμφωνία Σερεμίζωνα του Μούτσιο Κλεμέντι, σχεδόν συνομήλικος με το Wolfgang Amadeus Mozart. Το Κλεμέντι έχει μείνει επίσης στην ιστορία μια πιανιστική σε εισαγωγικά μονομαχία μεταξύ Μότσαρτ και Κλεμέντι τον νομίζω το Δεκέμβριο τα Χριστούγεννα του 1781. Ο Αυστριακός Τιτάνας λοιπόν σε αντίθεση με τον Κλεμέντι ήταν επικριτικός με τον αντίπαλό του. Κάτι βέβαια που δεν τον πτώησε, δεν τον εμπόδισε να χρησιμοποιήσει το εισαγωγικό θέμα από την δεύτερη σονάτα σε σύμφεση του Κλεμέντι στο Μαγικό Αυλό, παρακαλώ. Όσο για το ποιος πάλι σε εισαγωγικά κέρδισε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μαντέψετε. Θα σας βοηθήσω βάζοντας το φινάλε από το κοντσέρτο σε ντο μίζωνα, το 25ο της σειράς του Μότσαρτ. Η Μιτσούκο Ουτσίντα παίζει πιάνο και διευθύνει την ορχήστρα του Cleveland.

από τις πιο όμορφες πιανιστικές σελίδες του Wolfgang Amadeus Mozart. Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το κοντσέρτο, από το 25ο κοντσέρτο για πιάνο σε ντο μίζωνα, και με πιάνο θα συνεχίσουμε το, αλλά θα πάμε βέβαια σε άλλο αιώνα και άλλο κλίμα. Το For No One είναι άλλο ένα υπέροχο τραγούδι του Paul McCartney, των Beatles δηλαδή, που αγαπάνε ιδιαίτερα οι πιανίστες της jazz. Το έχουμε ακούσει σε πολλές διασκευές, από τον Fred Hairs, τον Brad Mehldau. Ώρα όμως να ακούσουμε τον πιανίστα Bill Antzel με το τρίο του.

35 λεπτά μετά τις 10 ακούτε τον ήχο της νύχτας σε απευθείας μετάδοση από το στούντιο εδώ στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 11 ο Παναγιώτης Παναγάκης. Σας ευχαριστούμε και πάλι για τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε τώρα κάποιες ενδιαφέρουσες διασκευές για τη συνέχεια. Το Ντεόν είναι ένα πασίγνωστο τάγκο του 1909 του Βραζιλιάνου Ερνέστο Νάζαρεθ. Εμείς σίγουρα κάπου το έχετε ακούσει. Εμείς επιλέγουμε μια διασκευή για δύο κιθάρες από τον Ραφαέλ Αγκουίρε και τον Μαρτσέλο Ροζάριο.

Άρωμα Βραζιλίας ήταν το Ντεόν του Ερνέστο Νάζαρεθ σε διασκευή για δύο κιθάρες. Τι θα λέγατε να ακούσουμε τώρα ένα από τα πιο αγαπημένα έργα μουσικής δωματίου σε μια διαφορετική εκτέλεση από την αρχική. Πρόκειται λοιπόν για την αριστουργηματική σονάτα για βιολί και πιάνο σε λαμίζουνα του Σεζάρ Φρανκ. Ένα έργο του 1886. Μόνο που εμείς δεν θα τα ακούσουμε με βιολί και πιάνο, αλλά σε μια εκτέλεση με το φλάουτο να αντικαθιστά το πιάνο. Ερμηνεύει το ουγγρικό δίδυμα Νοέμι Γκουέρι και Καταρίν Ξυλάκ.

πολύ πιστική μεταγραφή της σονάτας για βιολί και πιάνο του Σεζάρ Φρανκ. Την ακούσαμε για φλάουτο και πιάνο, ακούσαμε το πρώτο μέρος και μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μπορείτε να φανταστείτε τον πιανίστα της jazz, τον Bill Evans, να παίζει τις συνθέσεις δικές του και αγαπημένες αντί για πιάνο σε ένα εκκλησιαστικό όργανο? Αν όχι, τότε ακούστε αυτή την καταπληκτική εκτέλεση του τραγουδιού Emily από τον οργανίστα David Solmayer και τα ξαναλέμε.

Έμιλι, αυτό το υπέροχο βάλς του Τζόνι Μάντελ που έχει ταυτιστεί με τον πιανίστα τον Bill Evans, το ακούσαμε σε μια εντυπωσιακή εκτέλεση από τον David Solmeyer σε εκκλησιαστικό όργανο. Ας χαλαρώσουμε λοιπόν λίγο πριν από το τέλος. Η Dinda Pellet στην κιθάρα ερμηνεύει το ότι πρέπει για την ώρα blues, το Sundown του Wes Montgomery. Και εδώ έχουμε ένα κανονικό Hammond.

Ήρθε και η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με άλλη μια διασκευή. Η Claire Martin μας τραγουδάει το I'm Not In Love των 10cc. Σας ευχαριστούμε πολύ που και αυτή τη νύχτα επιλέξατε να είστε μαζί μας. Πίσω από το μικρόφωνο Παναγιώτης Παναγάκης, στη ρύθμιση του ήχου εκλεκτός Ηλίας Διαμάντης. Ηλία, ευχαριστούμε πολύ. Σας εύχομαι μια καλή και ήρεμη νύχτα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Πες μου πως υπάρχεις.
2: Πρόσκληση γνωριμίας με μια νέα τραγουδοποιό. Μαριάννα Σαγκίτα Αγγελετάκη Ρόε. Από τη Μύκονο και την Ορβηγία ηχογραφεί ζωντανά στο στούντιο ΤΕ του τρίτου προγράμματος την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα με τον Γιώργο Μαρκάκη.

Μουσική για ένα σοβιετικό κινηματογραφικό δράμα. Η ιστορία του άγνωστου ηθοποιού. Ένας ηθοποιός της περιφέρειας με την καριέρα του να κλείνει κάπως άδοξα. Η αγωνία και τελικά η αποδοχή. Η μουσική όμως του σνίτηκε. Κάποιοι την χαρακτηρίζουν νεορομαντική, πάντα όμως με το δικό του μουσικό μηδίαμα, αν θέλετε. Όμως αυτό που βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της μουσικής, στον πυρήνα αυτής της τέχνης και του συνθέτη, είναι μια πραγματική ανθρωπιά. Άλφρεντ Σνίτκε, η ιστορία του άγνωστου ηθοποιού.

Ακούσαμε μουσική από την ιστορία του άγνωστου ηθοποιού του Άλφρεντ Σνίτκε. Ακούτε Βραδινές Αρμονίες. Θα μείνουμε στη μουσική του Σνίτκε και σε ένα έργο που θεωρείται από τα σημαντικότερα χοροδιακά έργα του 20ου αιώνα. Η χριστιανική παράδοση διέπει ξεκάθαρα το έργο του Σνίτκε.

0: Ακούσαμε μουσική του Άλφρεντ Σνίτκε από το κοντσέρτο του για χοροδία. Βραδινές αρμονίες Γιώργος Κωνσταντίνου και Στέλιος Εφεντάκης για το τρίτο. Να είστε καλά.
1: Ακούτε τρίτο. 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Guide me, O great Jehovah. Η Μαρία Μούλταουρ, χαρακτηριστική φωνή της αναβίωσης της αμερικανικής παραδοσιακής μουσικής της δεκαετίας του 60, ακαπέλα εδώ, σε έναν ουαλικό μεθοδιστικό ύμνο του 18ου αιώνα, με εικόνες από την βιβλική έξοδο. Αυτή η ηχογράφηση του 1968 γίνεται το υλικό για το Guide, έργο της Καναδής συνθέτριας Cassandra Miller για το φωνητικό σύνολο Exaudi, που κυκλοφόρησε δισκογραφικά πριν λίγες μέρες.

Η Κασάντρα Μίλλερ άκουγε αυτήν την ηχογράφηση από παιδί σε έναν folk δίσκο της μητέρας της. Η γεμάτη, ανοιχτή φωνή της Μουλτάουερ της έδινε την αίσθηση της ελευθερίας του τραγουδιού. Η Μίλλερ ζήτησε από τους τραγουδιστές του συνόλου να απομνημονεύσουν την ερμηνεία της Μουλτάουερ μόνο ακούγοντάς την με το αυτί, όπως μαθαίνετε ένα τραγούδι μέσα σε μια προφορική παράδοση. Η Μουλτάουερ είχε άλλωστε σχηματίσει την δική της εκδοχή ακούγοντας μια ανώνυμη τραγουδίστρια από το Κεντάκι. Η μελωδία φτάνει έτσι στο έργο σαν μια λυσίδα ακροάσεων και αναμνήσεων. Μια φωνή μόνη ανοίγεται σταδιακά σε μια πολυφωνία που κινείται προς διαφορετικές κατευθύνσεις και μεταβάλλεται μέσα από ανεπαίσθητες μετατοπίσεις.

Μια λιτή παρτιτούρα ορίζει τον αρχικό φθόγκο, τον ρυθμό και τις επαναλήψεις. Οι τραγουδιστές επαναλαμβάνουν ελεύθερα τις φράσεις, διατηρώντας τις φωνητικές καμπές και την πληθωρική εκφορά της Μουλντάουερ. Οι φωνές κινούνται σε τρεις σχετικά ανεξάρτητες ομάδες. Το σύντομο σόλο της αρχής πυκνώνει γρήγορα σε μια πολυφωνική ύφανση, σε κάτι σαν ελεγχόμενη κακοφωνία. Μέσα στην πυκνότητά της παραμένει αισθητή η σωματική χαρά του τραγουδιού.

Λίγο πριν το τέλος, οι φωνές αρχίζουν να αποσύρονται μία-μία. Η πολυφωνία αραιώνει και το ισχυρό συλλογικό σώμα επιστρέφει στις εύθραστες, ξεχωριστές φωνές που το συγκρότησαν.

Οι ξεχωριστές φωνές συγκροτούν σταδιακά ένα συλλογικό σώμα, ακούγοντας η μία την άλλη. Έναν διαλογισμό συντονισμού, ακούμε στη συνέχεια, όπου η ίδια η πράξη της ακρόασης γίνεται μουσικό υλικό. Η Αμερικανίδα πρωτοπόρος της πειραματικής μουσικής Pauline Oliveros αφιέρωσε μεγάλο μέρος του έργου της στην ακρόαση ως συνειδητή και συλλογική πρακτική. Στο Tuning Meditation από το 1971, η παρτιτούρα αποτελείται από λίγες οδηγίες. Οι ερμηνευτές ακούν πρώτα νοερά στο μυαλό τους έναν τόνο και τον τραγουδούν για όσο διαρκεί μια άνετη αναπνοή. Έπειτα ακούν ολόκληρο το ηχητικό πεδίο. Συντονίζονται με μια μακρινή φωνή ή προσθέτουν ένα τόνο που δεν ακούγεται ακόμη. Η αρμονία σχηματίζεται κάθε στιγμή από τις επιλογές τους, από τη σχέση της κάθε ξεχωριστής φωνής με το σύνολο. Εδώ ακούμε την χοροδία Άστρα της Μελβούρνης, ένα σύνολο με μακρά διαδρομή στο πειραματικό χοροδιακό ρεπερτόριο υπό τη διεύθυνση του συνθέτη και μαέστρου Τζον Μακόχι.

Η συλλογική αναπνοή των φωνών δίνει τη θέση της στην αναπνοή μέσα σε ένα φλάουτο. Η νορβηγοχιλιανή φλαουτίστρια και συνθέτρια Γιοχάννα Ορελάνε στο Ελχαρδίν από το 2013.

Ο δίσκος είναι ένας βαθιά προσωπικός αποχαιρετισμός στον πατέρα της, χιλιανό πολιτικό αντιφρονούντα, ο οποίος διέφυγε στην Νορβηγία τη δεκαετία του 70 και επέστρεψε, λίγο πριν το θάνατό του, στον κήπο του στη Θάνδης. Από εκεί προέρχεται και το ηχητικό υλικό από βίντεο που είχε τραβήξει η αδερφή της, Ωρελάνα.

Ο ήχος συνόδευε αρχικά τις εικόνες και συγκρατούσε μαζί τους ό,τι ακούγονταν στον χώρο. Χρόνια αργότερα αποσπάται από εκείνη τη στιγμή και γίνεται υλικό μιας νέας σύνθεσης, με τον τρόπο που κουβαλάμε μέσα μας τους ήχους ενός τόπου, σε θραύσματα, ως ρυθμός, ως χρειά η αίσθηση του χώρου.

στο El Jardín, μικρές μελωδικές παραλλαγές επαναλαμβάνονται, καθώς η ροή του αέρα μειώνεται σταδιακά και οι τόνοι μεταμορφώνονται σε υπερτόνους, συρριγμούς και ανάσες. Με το μικρόφωνο πολύ κοντά στο όργανο και στο σώμα, ακούγονται τα χείλη, οι εισπνοές, τα δάχτυλα πάνω στα κλειδιά, ο ίδιος ο μηχανισμός του φλάουτου. Η αναπνοή γίνεται εδώ ζωτικό σημάδι, παρουσία, φθορά και επιστροφή μέσα στον ήχο.

Ιωάννα Ορελάνα Ελχαρδίν. Η ανάμνηση του πατέρα που συντίθεται από δύο υλικά. Τον καταγεγραμμένο ήχο ενός πραγματικού τόπου και την αναπνοή του σώματος. Την παραγωγή, την ηχογράφηση και τη μίξη του δίσκου της Ορελάνα υπογράφει η Κάρμεν Βίλεν. Η Ορελάνα με τη σειρά της συμμετέχει με το φλάουτό της στη Μεμόρια, τον ολοκένουργο δίσκο της νορβηγο-μεξικανής συνθέτριας, παραγωγού και κλαρινετίστριας.

με τις συγχορδίες του φλάουτου να απλώνονται σαν μια αργή εκπνοή, το Labor of Imagination ανοίγει το δίσκο. Ο τίτλος του κομματιού, «Έργο της φαντασίας», περιγράφει και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η Βιλέν. Καταγεγραμμένοι ήχοι αποσπώνται από την αρχική τους στιγμή, επανέρχονται αλλοιωμένοι και σχηματίζουν έναν άλλο χρόνο.

ως προμετωπίδα του δίσκου, η Dylan επιλέγει ένα απόσπασμα από το Flying, ένα κείμενο του 1987 της Αμερικανίδας ενοιολογικής καλλιτέχνητας και φιλοσόφου Adrian Piper. Η πρώτη του φράση παίζει με τη λέξη flight, που σημαίνει τόσο πτήση όσο και φυγή. Η αφαίρεση είναι επίσης φυγή. Είναι ελευθερία από τους άμεσους χωροχρονικούς περιορισμούς της στιγμής. Ελευθερία να σχεδιάζουμε το μέλλον, να ανακαλούμε το παρελθόν, να κατονοούμε το παρόν από μια αναστοχαστική οπτική που περιλαμβάνει και τα τρία. Ελευθερία από τα άμεσα όρια της συγκεκριμένης υποκειμενικότητας. Ελευθερία να φανταζόμαστε το δυνατό και να μεταφερόμαστε μέσα σε αυτό. Ελευθερία να βλέπουμε το πραγματικό ως υλικό για να δώσουμε υπόσταση στο δυνατό.

Μία από τις αφετηρίες της Βίλεν είναι τα κείμενα της Πολίν Ολιβέρος και η έννοια των εσωτερικά ανακαλούμενων ήχων που παραμένουν ανήκουστοι στους άλλους. Στο Tuning Meditation που ακούσαμε νωρίτερα, ένας τόνος που ακούγεται εσωτερικά περνούσε στη φωνή και γινόταν μέρος ενός συλλογικού ήχου. Εδώ, ένας τέτοιος ήχος παραμένει ιδιωτικός. Μπορεί να υπάρχει με απόλυτη ένταση για ένα μόνο πρόσωπο. Ο τίτλος του δίσκου προέρχεται από την ταινία «Μεμόρια» του 2021 του Ταϊλανδού σκηνοθέτη Απίτσατπονγκ Ουερσετακούν. Η Τζέσικα, η ηρωίδα που υποδίεται Τίλντα Σουίντον, ξυπνά με αναπορία από ένα βαθύ μεταλλικό κρότο. Ο ήχος επανέρχεται απροειδοποίητα και φαίνεται να μην τον ακούει κανείς άλλος. Σε ένα στούτι ηχογράφησης προσπαθεί να το περιγράψει σε έναν ηχολήπτη και να του δώσει μορφή, να μεταφέρει έναν εσωτερικό ήχο στον κοινό ακουστό κόσμο.

Ο κρότος που ακούει η ηρωίδα είχε προηγηθεί της ταινίας. Για μήνες ο ίδιος ο σκηνοθέτης άκουγε δυνατές εκρήξεις λίγο πριν αποκοιμηθεί ή τη στιγμή που ξυπνούσε. Ένα φαινόμενο γνωστό ως σύνδρομο της εκρηγνιόμενης κεφαλής. Ο σχεδιαστής ήχου Χερνάν κλείθηκε να κατασκευάσει αυτόν τον κρότο πριν ακόμα γραφτεί το σενάριο, να συνθέσει με ακρίβεια έναν ήχο που υπήρχε μόνο μέσα στο μυαλό ενός άλλου ανθρώπου. Ο Απίτσατ Πόγκ περιγράφει τη μεμόρια ως μια ταινία για την προσπάθεια να συγχρονιστούμε με τον τόπο, με τους άλλους και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Παρομοιάζει την Τζέσικα με ένα άδειο κέλυφος που, καθώς κινείται στη Κολομβία, απορροφά μνήμες ανθρώπων και τόπων. Σταδιακά λειτουργεί σαν κεραία. Ένα σώμα που δέχεται και ενισχύει όσα υπάρχουν ήδη γύρω του.

0: Η διαδρομή της Τζέσικα καταλήγει δίπλα σε ένα ποτάμι στην Κολομβιανή ζούγκλα. Εκεί κάθεται και ακούει. Στη σιωπή συνυπάρχουν διαφορετικοί χρόνοι. Η προσωπική ανάμνηση, η μνήμη των άλλων και όσα έχει συγκρατήσει ο ίδιος ο τόπος. Δίπλα της βρίσκεται ένας μεγαλύτερος άνδρας που ονομάζεται επίσης Χερνάν. Εκείνος θυμάται τα πάντα και περιορίζει όσα βλέπει και ακούει, επειδή καμία εμπειρία δεν μπορεί να σβήσει από τη μνήμη του. Η μορφή του φέρνει στο νου τον φούνεστο μνήμονα του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, τον άνθρωπο που συγκρατούσε ακόμα και την πιο ασήμαντη λεπτομέρεια και είχε χάσει την δυνατότητα της αφαίρεσης. Πάνω στην ανάμνηση ενός ονείρου του Απίτσατ Πονγκ βασίζεται και το κομμάτι Memory που ακούμε στη συνέχεια. Μια συνεργασία του Γερμανού FM Einheit, πρώην μέλος των Einstürzer der Neubauten, με τον σκηνοθέτη, στο πλαίσιο της ηχητικής έκθεσης Exhibition of a Dream.
1: Time kept jumping in Bangkok. An old wood house

There was no regular stairs, but a slope with stripes.

0: I met Owen, the architect. I said, I didn't like the house. I did my best job. But you slept for 24 years. And your memories are lost. We went to the doctor. Upstairs.
1: Απόψε, ο παράξενος ελκυστής αναζήτησε τους ήχους που αναδύονται μέσα από τη μνήμη, τους τόνους που γεννιούνται εσωτερικά, τις φωνές και τις αναπνοές που τους δίνουν σώμα, τις καταγραφές τόπων, τα όνειρα που επιστρέφουν μεταμορφωμένα. Τον ήχο ρύθμισε ο Στέλιος Εφεντάκης. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαριλένα Μαρακού. Καλό σας βράδυ.
0: Time jumps to tomorrow on the street. Gleaming skyscrapers. But dirty and not organized. People were a bit unruly.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Με έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς του 20ου αιώνα θα ξεκινήσει το σημερινό μας νοτούρνο, τον Σερ Ουίλιαμ Ουόλτον, ο οποίος κατά τη διάρκεια της 60χρονης καριέρας του έγραψε σε διάφορα κλασικά είδη και στυλ, από κινηματογραφική μουσική μέχρι όπερα. Το 1956 ο Ουόλτον πούλησε το σπίτι του στο Λονδίνο και εγκαταστάθηκε οριστικά στην Ίσκια. Και ανάμεσα στα έργα που συνέθεσε εκείνη τη δεκαετία ήταν και η φεστιβαλική εισαγωγή του Johannesburg.

η Συμφωνική Ορχήστρα του Σταβάγκερ υπό τη διεύθυνση του David Atherton ερμήνευσε από συναυλία του 2007 την φεστιβαλική εισαγωγή του Johannesburg του Sir William Walton. «Rejoice in the Lord Always», αριθμός καταλόγου 49, του Henry Purcell, ερμηνεύουν τώρα ο κόντρατενόρος Robert Loati, ο τενόρος Robert Pozarski και ο μπάσος Miroslav Πουρτσίνσκι, μαζί με τη χοροδία δωματίου Sine Nomine και την μπαρόκ ορχήστρα Κοντσέρτο Πολάκο που διευθύνει ο Μάρεκ Τοπορόφσκι.

Ακούσαμε το «Rejoice in the Lord Always», αριθμός καταλόγου 49 του Henry Purcell, που ερμήνευσε ο κόντρατενόρος Robert Loati, ο τενόρος Robert Pozarski και ο μπάσος Miroslav Borczynski, μαζί με τη χοροδία δωματίου Συνενόμινε και την Baroque Orchestra Concerto Polacco υπό τη διεύθυνση του Μάρεκ Τοπορόσκι. Από ηχογράφηση του 2015 τώρα ακούμε την ομποίστα Εύα Στάινου και την πιανίστα Γκάλια Κολάρζοβα να ερμηνεύουν τη σονάτα για όμποε του Φρανσίς Πουλέγκ.

Ακούσαμε τη σονάτα για όμποε του Φρανσίς Πουλέγκ που ερμήνευσαν η ομποίστα Εύα Στάινου και η πιανίστα Γκάλια Κολάρσοβα. Ακολουθεί το νυχτερινό για ορχήστρα της Ντόρα Πεγιάτσεβιτς, μιας από τις σημαντικότερες μουσικές προσωπικότητες της Κροατίας. Τη συμφωνική ορχήστρα της κροατικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης διευθύνει ο Παύλε Ντεσπάλι.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Κροατικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης υπό τη διεύθυνση του Παύλου Ντεσπάλη ερμήνευσε το νυχτερινό για ορχήστρα της Ντόρα Πεγιάτσεβιτς. Με μουσική του γερμανού μπαρόκ συνθέτη Johann Friedrich Fass θα συνεχίσουμε. Ο λαουτίστας Conrad Jung Henel και το σύνολο Μουζικα Αντίκουα της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Reinhard Goebel ερμηνεύουν το κοντσέρτο για λαούτο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε ρε Λάσονα.

Ο λαουτίστας Κόνραντ Γιούνχένελ και το σύνολο Μούζικα Αντίκουα της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Ράινχαρντ Γκέμπελ ερμήνευσαν το κοντσέρτο για λαούτο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε ρε ελάσσονα του Γιώχαν Φρίντριχ Φάς. Το «La Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré» είναι ένα μουσικό έργο του Μωρίς Ραβέλ που γράφτηκε για βιολί και πιάνο ως μέρος του συλλογικού έργου «Hommage Gabriel Fauré» που ανέθεσε το «Revue Musicale» και δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 1922. Την ενορχήστρωση που θα ακούσουμε έχει κάνει ο πιανίστας Jean-François Zizel.

ο βιολονίστας Ρόλαντ Πάτερσον και η φιλαρμονική ορχήστρα του Μόντε Κάρλο, υπό τη διεύθυνση του Μάρι Σίδλιν, ερμήνευσαν την Μπερσέζ σουρ Le Nom de Gabriel Fauré του Μωρίς Ραβέλ σε ενορχήστρωση του Ζαν Φρανσουά Ζιζέλ. Η Καναδή συνθέτης και πιανίστα Ruth Watson Henderson έγραψε το Magnificat που θα ακούσουμε το 2002. Το ερμηνεύουν η σοπράνο Kimberly Brinks και η Elmer Iseler Singers μαζί με τον Matthew Larkin στο όργανο. Διευθύνει η Lydia Adams.

Ακούσαμε το Magnificat της Ruth Watson Henderson που ερμήνευσαν η σοπράνο Kimberly Brinks μαζί με τους Elmer Iseller Singers και τον Matthew Larkin στο όργανο. Διεύθυνε η Lydia Adams. Με Johann Sebastian Bach συνεχίζεται το σημερινό μας νοτούρνο. Η πιανίστα Ilse Graubina ερμηνεύει την Παρτίτα αριθμός 6 σε μη ελάσσονα αριθμός καταλόγου 830.

Η πιανίστα Ήλισε Γκράουμπινα ερμήνευσε την παρτίτα αριθμός 6 σε μη ελάσσονα αριθμός καταλόγου 830 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία περίπτωση να αμφισβητήσει κάποιος το γεγονός πως η πιο δημοφιλής μουσική που έγραψε ποτέ ο Ρίχαρντ Στράους ήταν η σειρά από βάλς που γράφτηκαν για την όπερα «Ο Υπότης με το Ρόδο». Αναπόφευκτα αυτές οι εκπληκτικές μελωδίες αποσπάστηκαν από το υπόλοιπο έργο και προσαρμόστηκαν σε ορχιστρικές σουίτες.

0: Από ηχογράφηση του 2019 ακούσαμε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβενικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ρόζεν Μιλανόβ στη σουίτα από την όπερα «Ο Υπότης με το Ρόδο», έργο 59 του Ρίχαρντ Στράους. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γελίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το 1791, όταν